0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πλήγες μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στίγιο ετοιμάζω τώρα. Ήρθε η σειρά σου, με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταρτο.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Καφέ 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

κουβάκια με γραφίτι βάφουν το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη

ματιά και με φιλάς. Δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Καλό μήνα σε όλους. Πέμπτη σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ρωμανό και στην Ανανούλα. Βέβαια, βέβαια. Καλό μήνα. Καλό Οκτώβριο. Είναι ο μήνας χωρίς μη. Διεθνής ημέρα του καφέ. Παγκόσμια μέρα των ηλικιωμένων και παγκόσμια μέρα της χορτοφαγίας. Τι λες. Σαν σήμερα γεννιέται ο Στέλιος Μάινας το 1957 και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, όχι αυτό με τα γαλακτομπούρεκα, ο άλλος, ο ηθοποιός, το 1969.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.com.

0: Διαβάζω ένα ρεπορτάζ που εξηγεί γιατί η τιμή που βλέπεις στην αρχή μιας online αγοράς δεν είναι πάντα ίδια με αυτή που πληρώνεις στο τέλος. Μα φυσικά, γιατί η online αγορά, αυτή που βλέπεις μπροστά και διαφημίζεται, πρέπει να είναι ελκυστική για να σου τραβήξει την προσοχή. Τι είναι το drip pricing? Είναι αυτό το, έλα θα το πάρεις με 9 ευρώ και τελικά όταν πας να πληρώσεις έχει κάτι ΦΠΑ που ξεχάσα να βάλουν, έχει κάτι μεταφορικά που ξεχάσα να βάλουν, πρέπει να το κάνεις για 2 χρόνια και τελικά είναι 34 ευρώ. Ναι, γιατί αν έγραφε από την αρχή 34 δεν θα πατούσες το κουμπί να μπεις μέσα να δεις έτσι περισσότερη ανάλυση για το προϊόν το οποίο σε ενδιαφέρει και δεν θα συνέχιζαν μετά να σε ζαλίζουν με feedback mail και αναρτήσεις για το πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να αγοράσεις.
1: Δεν με αφορά πώς τα περνάς,

Έχουμε ωραία. Τι γλυκά. Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσω Σασέρ με την Ρία Ελληνίδου. Τη ζήτησε να τραγουδήσει το αγαπημένο τη τραγούδι και εκείνη το τραγούδισε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, παιδιά, μια φοβερή σύμπτωση. Έγραφε και το κινητό, έγραφε η κάμερα και το καποστάρανε. Πώς γίνονται αυτά τα αυθόρμητα βίντεο, ρε παιδί μου, πάρα πολύ μ' αρέσουν, που είναι τόσο αυθόρμητα. Αλήθεια, τι νομίζουν ότι είμαστε, ότι κατεβήκαμε από πού και ότι τα πιστεύουμε αυτό. Δεν ξέρω.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

δεν είναι η φωνή της, εγώ νομίζω προσωπικά ότι έχει αδικήσει το ταλέντο της και τη φωνή της με τα χαζοτράγουδα που έχει τραγουδήσει. Θα έπρεπε να έχει κάνει και άλλους συνθέτες, θα έπρεπε να έχει κάνει και πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή της. Είναι η κουλτούρα, εμείς που είμαστε οι αρκετά μεγαλύτεροι και τα θυμόμαστε. Οπότε έβγαινε ένα καινούριο άλμπουμ της Βύση με τον Καρβέλα, έβγαινε και ένα δημοσίευμα. Έχουν AIDS η Βύση και ο Καρβέλας. Γίνονται πάντα μια φασαρία τέτοια ηλίθια με τη showbiz γύρω από το όνομά τους για να κάνει φασαρία ο δίσκος. Μην τα ξεχνάμε αυτά και ξαφνικά λέω «Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ». Εντάξει τώρα, γελάω. Μπράβο της, πάρα πολύ καλή, πολύ ενέργεια σε αυτό που κάνει στη σκηνή, εξαιρετικό, πάρα πολλά τραγούδια γνωστά μέχρι σήμερα, τελεία βάζω εκεί όμως και πάω παρακάτω. Δεν αγγίζει ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά της Χαρούλας Αλεξίου, δεν τη βάζω καν στην ίδια λίστα με τις τραγουδίστρες στην οποία έχω τη Μαρινέλα, τη Μοσχολιού, την Τζενιβάνου, πουθενά ούτε καν περνάει από δίπλα. Είναι εκεί. Άντζη Σαμίου, Δεσποινα Βάνδη και τη Γαρμπή είναι μια άλλη κατηγορία, αυτές οι λίγο νεότερες.

Ο Φίβος κάνει μια δήλωση προδοσία για την Άννα Βύση. Λέει: «Δεν το έχω πει δημοσίως, είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Το έλεγα από μικρός, πολλοί έπεφτα να με φάνε». Καλά, δουλεύει. Ο Φίβος έχει δουλέψει άπειρα χρόνια με τη Βανδύ, δεν έχει δουλέψει με τη Βύση. Και μας λέει ότι η Βύση είναι αυτό. Η μεγαλύτερη, μήπως εννοεί σε ηλικία. Παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ψαχτείτε, θυμηθείτε και πείτε μου ποιο είναι το τραγούδι που, ποιες είναι οι επιτυχίες. Προσέξτε, όχι τα χαζοτράγουδα που σιγοτραγουδάμε, που έχουν μείνει στον χρόνο, για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Άνω κάτω τελεία, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι τα χαζοτράγουδα που, δηλαδή, επειδή τώρα γυρνάμε λίγο στα παλιά και ο Ρακιτζής και ο Μπίγαλης και ξέρω εγώ όλα αυτά εδώ, είναι τραγουδάκια που ξέρουμε να τα σιγοτραγουδάμε οι μεγαλύτεροι και οι κάποιοι από τους μικρότερους, γιατί παίζονται και σε κάποια κλαμπ. Δεν είναι όμως μεγάλα τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες. Είναι όπως είναι χαζοτράγουδο. Πώς ήταν, ρε παιδί μου, του Βολάνη το. Έτσι είναι και αυτά, σε πιο pop ή σε πιο λαϊκό.

σπιτής τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συγκινήθηκε με το γκράφιτι του Γιώργου Μαζονάκη που έκανε ένας νεαρός καλλιτέχνης εκεί και του λέει θέλω να σου πω εκ μέρους όλων όσων αγαπάμε τον Γιώργο να είσαι καλά είπε η ηθοποιός, γιατί αυτό που έφτιαξες μας συγκίνησε. Αυτά είναι τα ωραία και τα αθόρυβα. Όλα τα άλλα είναι, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το 2032 θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος έφταιγε για το θάνατο του Μαζονάκη. Φτάνει πια. Φτάνει, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Φτάνει. Φτάνει, αφήστε τη δικαιοσύνη, αφήστε την αστυνομία, τους εισαγγελείς, αφήστε να ψάξουν. Φτάνει,

Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πεις, αυτά που φώναζαν τα μάτια σου με πόνο. Δεν τα κατάφερες και πώς να μου κρυφτείς.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκι και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

Εδώ, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου, μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παραλία του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας που είναι και σήμερα εδώ κοντά μας στην παρέα μας, πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει και ξεκινάει και αυτό την ημέρα του μαζί μας με την πιο ήσυχη ώρα της ημέρας. Με την πιο ελκυστική ώρα της ημέρας. Γιατί μετά οι υπόλοιπες ώρες έχουν άλλους ρυθμούς. Έτσι είναι έτσι. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι και αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, έχουμε την κλήρωσή μας για ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μαϊστράλι. Ναι, ναι. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς που μας ακούτε θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα για να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, τη φιλοξενία, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Στο Μαϊστράλι φυσικά.

Και προσέξτε, γιατί είναι το τελευταίο τραπέζι αυτή την Παρασκευή, έτσι. Σας έχω ζητήσει και σας έχω παρακαλέσει, όταν μιλάω μην παίρνετε τηλέφωνο. Όποιος και να είναι, όσο και καλή φιλική σχέση να έχουμε, και μην μου κόβετε τον ρυθμό της σκέψης μου. Πώς να το κάνουμε, λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Για να πάμε να επιστρέψουμε στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όσοι δεν έχετε μπει, γιατί όσοι έχετε μπει στην κλήρωση δεν χρειάζεται να ξαναμπείτε. Όσοι όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, δεν έχετε μπει στην κλήρωση, είναι πολύ εύκολο να μπείτε, προλαβαίνετε σήμερα αλλά και αύριο το πρωί. Από σήμερα μάλλον μέχρι αύριο το πρωί, γιατί μπορεί να μπείτε και το απόγευμα να στείλετε μήνυμα. Γιατί κάποιος ή κάποιοι από εσάς που μας ακούει αυτή την ώρα να μην προλαβαίνει να στείλει μήνυμα τώρα ή να μην μπορεί να στείλει εκεί που βρίσκεται. Μπορεί να στείλει το απόγευμα όμως. Μπορεί να μην έχει ίντερνετ. Έχει λίγους δύο λόγους. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε από τώρα δηλαδή. Μέχρι και αύριο το πρωί. Πριν γίνει η κλήρωση. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο μέσω Viber όμως. Και να σας υπενθυμίσουμε, το τηλέφωνο μας είναι το 6945 853 883. Μόνο μέσω Viber. Στέλνετε ένα μήνυμα απλό. Λέτε το όνομά σας, γράφετε το όνομά σας, δεν το λέτε, γράφετε το όνομά σας και φυσικά δίπλα στο όνομά σας τη λέξη Μαϊστράλη. Και θα μπείτε στην κλήρωση. Πολύ απλό.

Ναι, επαναλάβω τον αριθμό που απαντάει σε Viber. 6945 853 883. Είναι πολύ εύκολο, αν θέλει να μπει στην κλήρωση. Να ευχαριστήσουμε για μία φορά τον, μία ακόμα φορά τον κύριο Κώστα, τον κύριο Βακουφτσή και τη σύζυγό του και όλη την οικογένεια, όλο το team εκεί και το Κατερινάκι, για αυτή την προσφορά και φέτο και αυτό το φετινό καλοκαίρι. Γιατί του χρόνου σας ετοιμάζουμε πολλές εκπλήξεις, γιατί το Μαϊστράλι κλείνει 30 ολόκληρα χρόνια. Αμέ, να τα λέμε και αυτά. Γιατί να το κρύβουμε.

Λοιπόν, 6945 853 883. Μόνο για Viber. Ακόμα και αν έχετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να μας πείτε κάτι και όταν δεν έχουμε κλειδώσει, αυτός είναι ο αριθμός της εκπομπής που απαντάει μόνο σε Viber. Ευχαριστώ πολύ. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή Πέμπτη. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι καθοδόν για το σχολείο και σήμερα. Οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς σχολικών λεωφορείων, σχολικούς τροχονόμους, σχολικές καθαρίστριες, υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικοκηλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες. Εμφανίστηκε και ο Νικολάκης εχθές, με στρέλη χαρά, βεβαίως. Τώρα που χειμώνιας, έτσι. Καλημέρα στα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή. Όχι μόνο στα λεωφορεία, δηλαδή και στα λάστιχα και στις λαμαρίνες. Φυσικά στους οδηγούς, στους συνοδούς, καθηγητές και φυσικά στις μαθητές και στους μαθητές του Χώμα του Κάτους Αγωγή, στους οδηγούς λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Στον Κωστάκη τον VIP οδηγό που δεν με κατάλαβε χθες. Ναι, τον είδα, έρχονταν από Σιδονία, πήγε να στρίψει, αλλά είχε την προσοχή της στραμμένη στην κίνηση, γιατί είχε κίνηση εκείνη την ώρα. Και φυσικά στον φίλο μας τον Άρη τον Κατσαβριά με το 109. Και φυσικά επειδή ο Άρης δεν είναι μόνος του, είναι και η μαμά του μαζί, είναι και η πεθερά του μαζί, όχι στο λεωφορείο, γενικά μας ακούνε. Είναι και η συνοδός του μαζί, καινούργια συνοδός, η χαρά. Και στα παιδιά λοιπόν στο 109 αυτή την ώρα. Καλό μάθημα και σήμερα. Λοιπόν, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Ναι. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Πάει ο Σεπτέμβρης, έφυγε, πάει αυτός, ανήκει στο παρελθόν πια στην ιστορία. Να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη και να... έτσι να ελπίσουμε ότι θα είναι ένας καλός, πολύ καλός μήνας. Καλύτερο από ό,τι τον περιμένουμε. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Καλημέρα και στο Δημητράκη τον Κομνηνό. Εδώ είναι ο Μιτσάρας, μας στέλνει το ρόδι να το σπάσουμε. Πω, κατακόκκινο, πολύ ωραίο φίλε. Και μ' αρέσει το ρόδι πολύ, Δημητρέ. Είναι και ο μήνας του ροδιού. Γιατί εγώ το καλοκαίρι στο σπίτι μου, στο χωριό που έχω, έχω ροδιές. Αλλά τον Αύγουστο που πήγαμε, δεν είχαν γίνει ακόμα. Για τώρα που γίνανε, ποιος θα φάει. Θα πάει, ξαδέρφη μου, ελευθερία. Άμε. Έτσι. Λοιπόν, Δημητράκη Κομνηνέ, καλημέρα, καλό μήνα φίλε μου. Έτσι. Με υγεία, αγάπη και πολύ πολύ ρόδι. Κατά κόκκινο έτσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ξηγορίνθου. Ναι, επικοινώνησε μαζί μας ο Χριστάρας πρωί πρωί να μας πει καλό μήνα. Α, όλα και όλα. Και πάει να πάρει, λέει, και άγιασμα στο αγιασμό στον Άγιο Νικόλαο για το ταξί. Μπράβο του, πολύ καλά κάνει. Ωραία σκέψη. Μπράβο Χριστάρα. Καλό δρόμο φίλε μου. Καλές κούρσες με ασφάλεια. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο συνοικισμό, στο καφέ του Καρά. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στον Παντελή. Καλό μήνα παιδιά. Καλημέρα και πιο δίπλα εκεί, στο Κρεοπολείο Εφαντής, στο Μιχάλη, στο παλιό ιστορικό Κρεοπολείο Εφαντής εκεί. Εκεί μεγαλώσα η γειτονιά.
Καλημέρα Μιχάλη και σε όλο το προσωπικό εκεί.

Έτσι. Λοιπόν, Δημητράκη μου, είναι καλημέρα. Καλό μήνα, φίλε μου. Έτσι. Με υγεία, αγάπη και πολύ πολύ ρόδι. Και τα κόκκινο έτσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Ναι, επικοινώνησε μαζί μας ο Χριστάρας πρωί-πρωί να μας πει καλό μήνα. Α, όλα και όλα. Και πάει να πάρει, λέει, και άγιασμα στο... αγιασμό στον Άγιο Νικόλαο για το ταξί. Μπράβο του, πολύ καλά κάνει. Ωραία σκέψη. Μπράβο, μπράβο Χριστάρα. Καλό δρόμο, φίλε μου. Καλές κούρσες με ασφάλεια. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο συνοικισμό, στο καφέ του Καρά. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Καλό μήνα, παιδιά. Καλημέρα και πιο δίπλα εκεί. Στο Κρεοπολείο Εφαντής. Στο Μιχάλη. Στο παλιό ιστορικό Κρεοπολείο Εφαντής εκεί. Εκεί μεγαλώσα, μεγάλωσε η γειτονιά. Καλημέρα Μιχάλη και σε όλο το προσωπικό εκεί.

του. Πολύ καλά κάνει. Ωραία σκέψη. Μπράβο, μπράβο, Κουστάρα. Καλό δρόμο, φίλε μου. Καλές κούρσες με ασφάλεια. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο συνοικισμό, στο καφέ του Καρά. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Καλό μήνα, παιδιά. Καλημέρα και πιο δίπλα εκεί. Στο Κρεοπολείο Εφαντής. Στο Μιχάλη. Στο παλιό ιστορικό Κρεοπολείο Εφαντής εκεί. Εκεί μεγάλωσα, μεγάλωσε η γειτονιά. Καλημέρα Μιχάλη και σε όλο το προσωπικό εκεί.

0: και φυσικά στο παραδοσιακό ουρεπολείο Κάβουρα στο κέντρο της Κορίνθου, στον κύριο Γιώργο, στον Παναγιώτη. Δεν του ευχηθήκαμε καλή σχολική χρονιά, θα του ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στο καθυστερημένα. Μπός είναι αυτός, αλλήμον. Και φυσικά σε όλο το Δημεκή, σε όλη την εβδομάδα, στο παραδοσιακό κρεοπολείο, στο παραδοσιακό κρεοπολείο Κάβουρα στην Κόρινθο. Να και ο κύριος Σπύρος και σήμερα καθόδον. Καλημέρα και καλό μήνα Γιώργο μου, με υγεία. Επίσης Σπύρο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου το Φώτη.
1: Φώτη.
0: Καλό μήνα Φώτη. Ναι και σήμερα δεν θα έχει καλό καιρό για εκδρομή ρε φίλε. Ο Μάριος δεν σπάει εκδρομή τώρα, τι γίνεται? Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα? Λοιπόν, να και ο Άρης ο Κατσαβριάς με το 109. Καλημέρα και καλό μήνα κύριε Ναστούλη μας. Επίσης Άρη μου, να σε καλά με ασφάλειες μετακινήσεις και πολλές επιτυχίες στον καλλιτεχνικό τομέα. Από μένα και τη συνοδό μου που θέλει μια βιτάλη για σήμερα. Μην μου πείσετε ότι θέλει και την ταχεία. Μην ξεχνάτε, λέει, Οκτώβρης είναι ο μήνας που δεν έχει μη αλήθεια. Ναι, είναι Οκτώβρης, δεν είναι Οκτώβρης, είναι Οκτώβρης. Οπότε λέει, μην ακούτε κανένα. Καλό, καλό. Καλή σκέψη.

Και σας που είστε καθόλου αυτή την ώρα λοιπόν, όπου και αν πηγαίνετε, για προσέξτε όμως, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι ακριβώς λέω, αρνηστάζουν ακόμα. Οκ, κυρία Άρη, οκ. Μην τα ξυπνάς τα παιδιά στα, στην ισχύα τους. Θα έχουν και διάβασμα. Καταλαβαίνω. Θα είναι κουρασμένα γιατί όλη νύχτα διαβάζουν. Παίζει και αυτό, ε. Λέω τώρα, και εγώ λέω. Δεν είμαι σίγουρος.

Καλημέρα Άρη μου, καλημέρα και στη χαρά. Φυσικά καλημέρα όμως και στα παιδιά που μεταφέρεις εκεί. Καλό μάθημα παιδιά. Δεν έχω ακούσει ακόμα καλημέρα από τα παιδιά κυρία Άρη. Τι γίνεται, γιατί? Μήπως κοιμούνται στη διαδρομή? Λέω, αναρωτιέμαι ρε φίλε. Μην αναρωτιέμαι δηλαδή τι, αλλήμον.

Λοιπόν, και η Αγγελική μας έχει στείλει μήνυμα πρωί-πρωί σήμερα. Τους πρόλαβα όλους. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα με υγεία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων. Α, χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας, Διεθνής Ημέρα Καφέ, Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας και Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής. Όλα αυτά για τον Οκτώβριο λένε κάποιες παροιμίες. Οκτώβρης κι αν δεν έσπειρες, λίγο στάρι θα έχεις. Αν βρέξει Οκτώβρης και χορτάσει, η γη πούλησε το σιτάρι σου και αγόρασε βόδια. Α, Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης καρπερός. Και τα Ιλουκά σπήρε τα κουκιά, γιορτάζει 18 Οκτώβρη. Ένα τραγούδι λέει Σταυρούλα. Αυτό, από Αλέξη Πρεβενά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης καλημέρα και στον κύριο Άρη, λέει Αγγελική από το Βραχάτι. Να σε καλά Αγγελική μου, εδώ είναι ο κύριος Άρης. Ευχαριστούμε, βεβαίως και θα ακούσει και το τραγούδι σου.

Και τώρα που πες και το τραγούδι αυτό Σταυρούλα, έχω κι εγώ Σταυρούλα την ξαδερφούλα μου, πρώτη μου ξαδερφή. Είμαστε δύο μανάδων παιδιά, λοιπόν. Και οι δύο έχουμε χάσει τις μάνες μας. Σε διάρκειας 3 μηνών. Λοιπόν, και την εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί είναι και η μεγάλη μου ξαδέρφη. Και την αγαπώ. Ναι, μένει στη Γαλλότα. Έχουμε και πολλά κοινά σήμερα.

Και σήμερα εδώ. Καλημέρα και καλό μήνα. Ήρθε λέει για τα καλά το φθινόπωρο, γεμάτο χρώματα και προσδοκίες. Ας το υποδεχτούμε λοιπόν με χαμόγελο και αισιοδοξία. 1η Οκτώβρη. Καλημέρα Γιώργαρα. Καλημέρα φιλαράκο μου, επίσης καλό μήνα και καλές δουλειές εκεί. Καλή δύναμη σε όλους, σε όλη την ομάδα. Και στους δύο, τζιπαπ. Λοιπόν, να και ο Κωστός Καρούνης. Εδώ και σήμερα, πρωινός. Καλημέρα φίλε και καλό μήνα, καλό ξεκίνημα, με υγεία, χαρά και δύναμη. Γιώργο βάλε μαζό, η ζωή μου βήμα. Ωραία, θα τα ακούσουμε. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στον αδερφό τον Τάκη.

Καλημέρα και στον Παναγιώτο Σακελάρη, εδώ είναι και σήμερα. Όμορφες καλημέρες, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στο δασούλι μας. Το άλλο με το ξέρει. Ναι, την κοπάνισε προχτές, εμφανίστηκε χτες για να μην το πούμε κοπανατζή. Και σήμερα μυρίζομαι κοπάνα πάλι. Ναι, ναι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή συνέχεια. Τι καλή συνέχεια τώρα, ποιος τη χάρη σου, τρεις μέρες σπίτι. Α, όχι, σήμερα, χτες μόνο για καφέ. Σήμερα, όχι. Να και ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα. Το είπαμε το πρωί. Καλημέρα Γιώργο, καλό ευλογημένο μήνα να έχουμε. Εδώ και σήμερα όπως πάντα. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Όπως πάντα, όπως σωστά το λέω και εγώ κάθε πρωί. Και ο κύριος Κώστα πρέπει να είναι ο μοναδικός με τις περισσότερες παρουσίες, παρακαλώ. Από όλους μας, ακόμα και από μένα. Καλό, ε. Λοιπόν. Έτσι, θα ανοίξει το μαγιστράλι. Άλλη μόνο. Και τον ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά. Α, μόνο χθες χαιρε πολύ ο Κώστας. Ο Παναγιώτης, πάλι καλά. Πάλι καλά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, τον φίλο μας τον Κώστα Δήμου που είναι και σήμερα κοντά μας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργο. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε σένα. Και πάμε. Για πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης και επιστρέφουμε. Η ζωή μου βήμα. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, τραγουδάρα θα λέγαμε, που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: FM.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, διοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
5: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εδώ συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8. Θα πάμε βέβαια και στις υπόλοιπες καλημέρες σας, έχουμε αφήσει κάποιες.

Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Όχι, μεγάλη μπουκιά φάει, λέει, μεγάλη κουβέντα μιλές. Και αυτό ταιριάζει στο φίλο μου τον Τάστο Σιάρκα Εκμποζικών, που είπα ότι σήμερα προβλέπω κοπάνανα. Είναι εδώ. Ο κύριος Τάσος Σιάρκας Εκμποζικών είναι εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα σε όλους. Άργησα λίγο, αλλά σε ακούω, λέει. Τι λες? Καλημέρα Παναγιώτη. Βιάστηκα, Τάσο, βιάστηκα λίγο, Καλά, εντάξει, το συγγνώμη ρε φίλε. Δεν το περιμέναμε, φνιδιάζεις έτσι. Μάλλον με δοκιμάζεις. Ναι. Λοιπόν, να, εδώ και σήμερα η Έφη τυχερή. Έφη, πού είναι η φωτογραφία, πήγες μαϊστράλι? Καλημέρα Break FM μας λέει, με πολύ ωραίο φόντο. Πού είναι αυτό καλέ? Κάποια λίμνη, λίμνη μου φαίνεται την αυτή. Τώρα είναι εντός των συνόρων, στο εξοχικό σου είναι αυτό? Άντε καλό δρόμο. Και περιμένουμε φωτό από μαϊστράλι. Α, σήμερα. Οκ, οκ, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, να εξτρουπώσει λίγο. Να φαίνεται και έτσι η δύση. Το ήλιο βασίλεμα. Καλά, πες εσύ ότι είναι δικό σου το εξοχικό. Δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Γιατί θα κοιτάξουμε εμείς τα συμβόλαια, αν είναι δικό σου ή όχι. Οι ερωτήσεις μας μέχρι εκεί πάνε. Λοιπόν, άγιο φίλος ο Χουστάρας. Καλημέρα Γιώργο, καλό μήνα με υγεία, αγάπη και εργασία. Καλό και καλό μήνα στο φίλο μου το Γιώργο. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μου το Γιώργο, στα Εξαμήλια. Επίσης σε όλους τους ακροατές μας και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Τι λέω τώρα, άλλα γράφει ο Χρήστος, άλλα λέω εγώ. Λοιπόν, κάτω ξαναπάω γιατί έκανα 2-3 λάθη. Καλημέρα Γιώργο, καλό μήνα με υγεία, αγάπη, εργασία. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μου τον Γιώργο στα Εξαμήλια. Επίσης σε όλους τους συνεργάτες μας και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Καλημέρα Χριστάρα. Και όσοι αναρωτιούνται ποιοι είναι οι συνεργάτες, οι συνεργάτες των Super Donuts Στεφανάκης. Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα και καλό δρόμο φίλε. Νομίζω ο Γιώργος εδώ είναι κάπου, τον είδα, έχει στείλει μήνυμα κι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα του φίλου μας του Γιώργου από το φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλο το team εκεί. Καλή Πέμπτη. Ρε εσείς, Παναγιώτη, πώς τα κατάφερες έτσι? Τσουπ. Να σου Παρασκευή πάλι. Ωραία φίλε. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο, λέει ο Γιώργος από το φουρνό των Εξαμηλίων. Ωραία. Να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ και σήμερα, με τις καθιερωμένες καρτούλες. Να και το ρόδι. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο ρόδι και αυτό. Κατακόκκινο. Όσα τα σπόρια του ροδιού. Να είναι η χαρές σας, υγεία να έχετε εσείς και οι οικογένειές σας. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας. Α, και λουλούδια έχει. Σαν ηλιόσπρος μου φαίνεται αυτός. Οκτώβρη καλωσόρισες με τα χρυσάνθεμά σου που ανθίζουν και μυρίζουν στην κάθε γειτονιά σου. Πολύ ποιητική σήμερα είναι, φίλε από το Λουτράκι. Καλό μήνα με αγάπη, με υγεία και χαρούμενες στιγμές στην κάθε του μέρα. Και συνεχίζουμε πάλι με χρυσάνθεμα. Στα χρυσάνθεμα πατάει, βρέχια στράφτει και βροντάει, με την πρώτη ανατριχύλα πέφτουν χάκινα τα φύλλα. Καλώς ήρθες Οκτώβριε. Καλό, χαρούμενο και ευλογημένο μήνα. Καλημέρα, λέει η φίλη από το Λουτράκι. Αυτές ήταν οι καρτούλες που είχε μαζέψει για σήμερα. Ναι, ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλό μήνα, φίλε Κοπανατζή. Κοίτα ποιος μιλάει. Τέλος πάντων. Με υγεία, βάλε το τραπέζι στα Αστέρια Παπαδοπούλου.
Ωραίο. Α, ωραίο. Το λέω πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Θα τα ακούσουμε αργότερα και αυτό.

Να και ο Σταύρος εδώ, Άρχοντα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους νταραβεριτζίδες που ακούνε αυτή τη στιγμή Break FM. Καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκο. Καλώς ήρθες και σήμερα στην παρέα μας. Καλή δύναμη, καλή εργασία. Εργασία και χαρά. Λα λα λα, λα λα λα.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι γιατί χρωστάμε διάφορα εδώ. Ναι, με. Για πάμε να ακούσουμε πρώτα την σταυρούλα που διάλεξε η Αγγελική από το Βραχάτι.

Εδώ, εδώ είμαστε, Σταυρούλα. Τώρα, από Σταυρούλα, έχουμε δύο ακροάτριες Σταυρούλες στην παρέα μας. Η μία είναι η κυρία Σταυρούλα από τη Σκοτεινή και η άλλη είναι η Σταυρούλα από το Κιάτο, παρακαλώ. Καλά, η Σταυρούλα από το Κιάτο έχει καιρό να επικοινωνήσει μαζί μας. Όμως η κυρία Σταυρούλα από τη Σκοτεινή επικοινωνεί μαζί μας κάθε μέρα. Και όπως είπα πριν, έχουμε και άλλη μια Σταυρούλα. Εντάξει, αυτή την ξέρω από την ημέρα που γεννήθηκα, γιατί είναι πρώτη μου ξάδερφη. Και είναι και μεγαλύτερη από μένα. Έχει εγγόνια. Όλα και όλα.

1η Οκτώβρη λοιπόν σήμερα, Πέμπτη, είναι του Αγίου Ανανίου, του Επισκόπου Δαμασκού και του Οσίου Ρωμανού, του Μελωδού, παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι γιορτάζει σήμερα ο Ανανίας, ο Νίνος, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμάνια και η Ρωμανή. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε σε 7 και 20 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 7 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε πει ότι από τη Δευτέρα έχει μικρή ημέρα και είναι μικρότερη από την η νύχτα. Η μικρότερη ημέρα από τη νύχτα. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 11 ώρες και 48 λεπτά, παρακαλώ. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ουλαλά. Εγώ Παγκόσμια ημέρα κατοικίας γιορτάζω και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιατί και ηλικιωμένος είμαι, αλλά και η κατοικία μου αρέσει και το σπίτι μου αρέσει. Μ' αρέσει να βγαίνω. Σε ό,τι βγήκαμε, βγήκαμε. Τα ζήσαμε όλα. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα 1η Οκτωβρίου τιμά την προσφορά των ηλικιωμένων στην κοινωνία και αναδεικνύει τα δικαιώματά τους. Η Παγκόσμια ημέρα καφέ γιορτάζει το δημοφιλές ρόφημα και την πορεία του από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι. Να πιούμε καφεδάκι σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας προωθεί τα ωφέλη της χορτοφαγικής διατροφής για την υγεία και το περιβάλλον, παρακαλώ.

καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καθοδόνο Γιαννάκης με το Σετρά. Και σήμερα. Καλημέρα Γιάννη και καλό δρόμο με ασφάλεια πάντα. Καλημέρα και όσοι έχεις μέσα στο Πούλμαν, όσοι έχεις μέσα στο Σέτρα αυτή την ώρα. Και θα αναρωτιούνται οι επιβάτες τώρα και θα λέει, για μας το λέει, τι μάρκα είναι αυτό το αυτοκίνητο. Το λεωφορείο, το Πούλμαν. Καλημέρα, καλημέρα και καλό δρόμο με ασφάλεια. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Και επειδή είπαμε πριν ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα, αντί να τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, θα πρέπει να πούμε κάτι για τη νεολαία, για το μέλλον αυτού του τόπου. Και επειδή μας ακούει αυτή την ώρα η Νεφέλη που πηγαίνει σχολείο και της αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, ναι, πηγαίνει με τη θεία της, την αγαπημένη της θεία σχολείο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
12: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
11: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
12: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
11: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
12: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
11: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
12: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
12: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Καλημέρα σε όλες και όλους.
17: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και επιστρέψαμε παρέα. Περάσαμε μια πολλή Μεσογείων. Βρήκαμε εκεί το ψαράκι και το φέραμε στην παρέα μας. Λοιπόν, καλημέρα στο ψαράκι εκεί από τη Μεσογείων. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέει. Και από εμάς και φυσικά στην Ελενίτσα. Ξεκινήσα και τα σχολεία φέτος. Πολύ διάβασμα. Γιατί και οι μαμάδες έχουν διάβασμα, δεν έχουν μόνο τα παιδιά. Έτσι πάει. Λοιπόν, τι λέει η Αγγελική, να ακούσουμε λέει και την κουκουβάγια, παιδικό. Ναι, βεβαίως, να ακούσουμε την κουκουβά, κουκουβά, αυτό δεν είναι. Κουκουβά, πα, πα, πα, πα. Το ξέρω, δύο παιδιά έχω. Και ένα νηψάκι τώρα που το λέμε.

Να πούμε ότι η ώρα αυτή την ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Στο Βερολίνο είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Στο Σίδνεϊ είναι 4 και 8 το απόγευμα. Ωλαλά. Ναι, γιατί είναι πιο μπροστά αυτή από εμάς. Δεν θυμόσαστε που την πρωτοχρονιά, την αλλαγή του χρόνου, αυτή γιορτάζουν πρώτοι από εμάς. Και στη Νέα Υόρκη η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά το πρωί. Εμείς είμαστε πιο μπροστά από αυτούς. Όπως και να έχει λοιπόν, καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα, σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν είστε. Να περνάτε όμορφα, να είστε καλά και να είστε πάντα στην παρέα μας και να ακούτε Break FM. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μην αρχίσω τώρα και λέω χώρες, γιατί βλέπουμε ότι φάμε όλη την εκπομπή έτσι. Σε όποιο σημείο του πλανήτη λοιπόν κι αν είστε και μας ακούτε, εδώ από την Κόρινθο. Το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, τα παράλια του Κορινθιακού, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης, την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου, την Κορινθία μας, την Πελοπόννησο, την Ελλαδάρα μας, για όλο τον πλανήτη. Μια καλημέρα από εμάς, γιατί εσείς που είστε αποδέκτες έχετε διαφορετικές ώρες. Άλλοι πάτε για ύπνο τώρα όπως στη Νέα Υόρκη, άλλοι έχετε ξυπνήσει, άλλοι θα πάτε για το μεσημεριανό ύπνο και πάει λέγοντας.

Τι γίνεται με τον καιρό? Τι γίνεται, παιδιά, πες μου για μένα. Βροχές σημειώθηκαν από χτες στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο. Συνεχίστηκαν εντατικά κυρίως στην Κρήτη εχθές. Σήμερα όμως, από ό,τι βλέπω, έχουμε βροχούλα σήμερα. Για να δω. Ναι, έχουμε αρκετές περιοχές στη χώρα μας που αυτή την ώρα ψυχαλίζει και βρέχει. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 5 έως 20 βαθμούς, από 14 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 17 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Που από ό,τι βλέπω είναι και η μεγαλύτερη θερμοκρασία εκεί, έτσι. Οι άνεμοι τώρα θα πνεύουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης, 6 με 7 από φορ, με ρηπές στα 80 με 90 χιλιοστά βροχής. Ενώ στο Ιόνιο, από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και πρόσχερα στο Πατραϊκό κόλπο, μέτρη 4 με 5 μποφόρ.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Πάμε, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε πάλι εδώ να δούμε πιο αναλυτικά με τις θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζει.

να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Και όπως κάνουμε κάθε πρωί, πάμε πρώτα να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων.

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, με το χάρτη, με τις θερμοκρασίες σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, αυτές που έχουμε βέβαια, να πούμε ότι και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, όχι όμως όπως τις προηγούμενες μέρες. Αφού η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 8 βαθμοί πάνω από το μήκος.

να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Και όπως κάνουμε κάθε πρωί, πάμε πρώτα να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων.

να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Και όπως κάνουμε κάθε πρωί, πάμε πρώτα να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων.

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, με το χάρτη, με τις θερμοκρασίες σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, αυτές που έχουμε βέβαια, να πούμε ότι και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, όχι όμως όπως τις προηγούμενες μέρες. Αφού η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 8 βαθμοί πάνω από το μήκο. Οκτώ βαθμούς λοιπόν πάνω από το μηδέν αυτή την ώρα έχουμε στην Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς, όχι 8 βαθμούς, έχουμε στη Μόσχα στη Ρωσία. 9 βαθμούς έχουμε στο Όσλο με ομίχλη αυτή την ώρα. Έντεκα βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς έχουμε στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. 14 βαθμούς έχουμε στο Σαν Φραντζίσκο αυτή την ώρα. 14 βαθμούς έχουμε και στη Βιέννη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 16 βαθμούς έχουμε στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. 16 βαθμούς στο Μεξικό. 16 βαθμούς στη Βοστόνη. 17 βαθμούς στο Άμστερνταμ με αρκετά σύννεφα. 17 βαθμούς στο Ταμάνα Ρασέτ στην Αλγερία. 18 βαθμούς στις Βρυξέλλες με αρκετά σύννεφα. 22 βαθμούς στη Βαρκελόνη με λίγα σύννεφα. 23 βαθμούς στη Λίμα στο Περού. 28 βαθμούς στην Μπαχάμε στο Νασαού. Και 32 βαθμούς στο Άλι Σπρίνγκς στην Αυστραλία. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή την ώρα εκτός των συνόρων. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων. Μείνετε λοιπόν εδώ. Επιστρέφουμε με ένα πολύ όμορφο παλιό τραγούδι με τα παραμύθια της γιαγιάς.

Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, με το χάρτη, με τις θερμοκρασίες σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, αυτές που έχουμε βέβαια, να πούμε ότι και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, όχι όμως όπως τις προηγούμενες μέρες. Αφού η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 8 βαθμοί πάνω από το μήκο. Οκτώ βαθμούς λοιπόν πάνω από το μηδέν αυτή την ώρα έχουμε στην Βουδαπέστη.

0: Break FM 100,8.
1: Τραγούδι και αυτό. Τραγούδι και αυτό με τη γιαγιά μας. Πάντως, εγώ τη μια γιαγιά μου δεν τη γνώρισα καθόλου. Τη μάνα της μάνας μου. Γνώρισα όμως τη μάνα του πατέρα μου, τη γιαγιά μου δηλαδή, η οποία και με μεγάλωσε. Πω τώρα και μια ιστορία. Μου έχει υποσχεθεί η θεία μου η Φρόσο που δέζει ότι αν πάρω καλούς βαθμούς στο σχολείο θα μου πάρει ποδήλατο. Καινούριο ποδήλατο με δύο ρόδες. Λοιπόν, με το που τ' άκουσε η γιαγιά μου αυτό, πω ποιος είδε το Θεό και το φοβήθηκε. Εντάξει, για να μην πει τίποτα στη θεία μου και τη αναχωρέσει, πήγε και βρήκε την δασκάλα και της λέει: κοίτα μη βάλεις το Γιώργο πάνω από 8, της λέει, γιατί θα γίνει χαμός. Του γιατί? Γιατί θα πάρει ποδήλατο, του λέει, και θα υδρώνει. Της είπε, θα υδρώνει όλη την ημέρα και θα είναι συνέχεια άρρωστος. Πήγε η κυρία και μου βάλει 8. Εντάξει, δημοτικό πήγαινα τότε. Λοιπόν, εγώ το μάθα μετά βέβαια, αλλά μόλις τελείωσε η χρονιά και εγώ ήθελα καινούριο ποδήλατο, πήγαινα και τις φώναζα και της έλεγα: ανέβα στο ποδήλατο μωρή χοντρή και σπάστο να πάρω καινούριο. Γιατί πίστευα μικρός ήμουν, πίστευα ότι αν ανέβει η γιαγιά μου στο ποδήλατο απάνω θα σπάσει, οπότε θα μου πάρει η θεία μου καινούριο ποδήλατο. Αχ, τι ωραία πράγματα, τι ωραία. Παιδικές ηλικίες. Έτσι. Τι να πω, τι να πω. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες τώρα εντός των σύνορων. Τι λέτε? Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω εσείς. Εγώ είμαι έτοιμος, πανέτοιμος. Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα. Είχαμε ισχυρές βροχές στη Μακεδονία με 96 χιλιοστά βροχής στη Καβάλα το 2005, παρακαλώ. Ενώ είχαμε και πλημμύρες στη Χαλκιδική. Ωλαλά.

Για να πάμε όμως στο σήμερα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στο Λέντε Ερακλείου, ψυχαλίζει στο Φουρφουρά Ρεθύμνου, ψυχαλίζει στο Σπύλι Ρεθύμνου, ψυχαλίζει στην Πλώρα Ερακλείου. Βρόχα κανονική έχουμε στο Πλακιά Ερακλείου, όχι στο Πλακιά Ρεθύμνου, συγγνώμη, στη Σιτία, στην Άση Γωνιά Χανίων, στην Κρήτη γενικά από ό,τι βλέπω. Ισχυρή βροχή έχουμε στο Κακό Πέτρο Χανίων και στο Πειράθυρα Ηρακλείου. Ολαλά. Ενώ έχουμε καταρακτώδη βροχή στους Δερμιάδες. Μπράβο.

Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα η υδράλικο είναι στους 19 βαθμούς. Στους 24 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα αυτή την ώρα είναι στους 18. Στους 21 θα φτάσει σήμερα. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ισχύει τροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Εδώ. Στην παραλιακή Κορινθία ο υδράγυρος αυτή την ώρα είναι στους 17 βαθμούς. Εδώ στις εγκαταστάσεις του Break FM και του Corinthians News. Στους 20 θα φτάσει σήμερα. Δεν θα κάνει και με τρελή πορεία δηλαδή. Βροχερός ο καιρός, αλλά από ό,τι βλέπω την ώρα των εγγενείων της έκθεσης στις 7 έχει ηλιοφάνεια. Α, ωραία. Τυχαίροι, τυχαίροι θα είμαστε. Λοιπόν, βροχερός και αύριο ο καιρός και το Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Στους 21 βαθμούς αύριο Παρασκευή, στους 20 το Σάββατο. Από την Κυριακή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Την Κυριακή στους 21, τη Δευτέρα στους 22, την Τρίτη και Τετάρτη στους 23, την επόμενη Πέμπτη νεφελώδης ο καιρός στους 22, την επόμενη Παρασκευή βροχερός στους 24 και το επόμενο Σάββατο νεφελώδης στους 25. Αυτή είναι μια γενική εικόνα μέχρι και το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα αποδυτήρια για οδηγίες με τον coach και να περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο αμέσως μετά. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε γιατί τώρα θα ακούσουμε George Μαζονάκη.

0: Κώστη!
1: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη με στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
10: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
11: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
12: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Καλημέρα σε όλες και όλους.
15: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε εδώ. Φίλες ακροάτες, φίλοι ακροάτες, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Όπως κάθε πρωί εδώ, συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Αρκετά λοιπόν έχουμε να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτραγίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό να πλώνει μπροστά της. Και το στολίδι φυσικά της παραλίας, το Μαϊστράλι. Που είναι και σήμερα κοντά μας ο κύριος Κώστας και συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και την Παρασκευή. Ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα. Και είναι το τελευταίο τραπέζι για φέτος. Γιατί του χρόνου που το Μαϊστράλι κλείνει και 30 χρόνια θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσω Viber όμως, μας στέλνετε ένα μήνυμα με το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Μαϊστράλι και εμείς σας βάζουμε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί, εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Εκτός από το να σου πούμε και τον αριθμό που απαντάει μόνο σε Viber και σε μηνύματα 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το τραπέζι για δύο άτομα.

Σήμερα λοιπόν ξεκινάει η έκθεση Κορινθία 2026. Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Σήμερα το απόγευμα είναι τα εγγένεια. Ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Λουζιώτης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας έχουν την τιμή να προσκαλέσουν στην τελετή εγγενείων της εκθεσιακής δραστηριότητας Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι της Κορίνθου, εκεί στο Φλίσβο, εκεί που είναι και ο Πίγασος, από εκεί είναι και η είσοδος. Και να σας πούμε, φίλες και φίλοι, πως όπως είδαμε και εδώ πριν με το καιρό μας, παρότι σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός, το απόγευμα εκείνη την ώρα θα έχει ήλιο. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και 4 Οκτωβρίου και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για επιχειρήσεις, παραγωγούς, επαγγελματίες και επισκέπτες από την Κορινθία και την ευρύτερη Πελοπόννησο. Σας περιμένει ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας περιμένουν να εγκαινιάσετε μαζί μια σημαντική διοργάνωση που αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα, τα τοπικά προϊόντα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μας. Η παρουσία σας στα εγγένεια θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση και θα συμβάλλει στην επιτυχία μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν ξεκίνησε. Γνωρίστε τους εκθέτες, ανακαλύψτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και δείτε από κοντά όλα όσα έχει να σας παρουσιάσει η επιχειρηματική δυναμική της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η έκθεση θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά στους εξής τομείς. Για να δούμε τους τομείς. Ασφάλειες, βιολογικά προϊόντα, βιομηχανικός εξοπλισμός, δομικά υλικά, είδη λαϊκής τέχνης και χειροτεχνία, εκδόσεις, εκπαίδευση, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμός, γευματικός τουρισμός, ενέργεια, συστήματα ψύξης και θέρμανσης, εξοικονόμηση ενέργειας, έπιπλα διακόσμηση, ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κοσμήματα καλλυντικά, μέσα μεταφοράς, αυτοκίνητα, μηχανές σκάφη, μηχανήματα. Οικιακός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ρουχισμός, υποδήματα, τρόφιμα και ποτά, υπηρεσίες, οργανισμοί, υπηρεσίες υγείας, φάρμακα, φυτά, φυτόρια και άλλα. Μία με 4 Οκτωβρίου θα είμαστε όλοι εδώ, στο λιμάνι της Κορίνθου. Χρυσός χορηγός, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, είναι η Αγγέλου Κοστράξιος. Κρατήστε το αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά να το δούμε μαζί. Α, το χρωστάμε στην Αγγελική αυτό. Θέλει να ακούσει το κουκουβάγια. Αγγελική, να μας το τραγουδήσει και να μας το στείλεις και ηχητικό κιόλας, έτσι. Α, όλα κιόλα. Δεν το διάλεξες.

Ναι, Αγγελική, ναι, περιμένω. Να μας στείλεις σχετικό με το κουκουβά. Όλα και όλα. Δεν το διάλεξες. Δεν το ζήτησες. Α, το βάλαμε, το ακούσαμε. Λοιπόν, για στείλε μας και μας τώρα ηχητικό. Και το τραγουδούσες.

Και πάμε τώρα σε αυτό που σας είπαμε πριν. Δηλαδή, η Αγγέλου Constructions, χρυσός χορηγός της έκθεσης Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Η Αγγέλου Constructions, μονοπρόσωπη ΑΕ, συμμετέχει ως χρυσός χορηγός στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας και θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στη χερσαία ζώνη Λιμένος Κορίνθου, στο λιμάνι. Η διοργάνωση φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, παραγωγούς, επαγγελματίες και επισκέπτες από την Κορινθία και την ευρύτερη Πελοπόννησο. Στο πλαίσιο της τετραήμερης έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και δράσεις που αναδεικνύουν διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς της Κορινθίας και της ευρύτερης Πελοποννήσου. Για την Αγγέλου Constructions, η χορηγική αυτή συμμετοχή εκφράζει μια σταθερή πεποίθηση. Η πρόοδος ενός τόπου χτίζεται με συνέπεια μέσα από ανθρώπους που παράγουν έργο, επιχειρήσεις που δημιουργούν και συνεργασίες που ανοίγουν δρόμο για το επόμενο βήμα. Τα εγγένεια της έκθεσης Κορινθία Πελοπόννησος 2026 θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε 7 το απόγευμα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η Αγγέλου Constructions, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, στηρίζει ανέκαθεν έμπρακτα την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Την κοινωνική της ευαισθησία και τη διαχρονική της στήριξη της δράσης της τοπικής κοινωνίας επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά η εταιρεία Αγγέλου Constructions, η οποία προχώρησε σημαντική χορηγία και μάλιστα ως χρυσός χορηγός στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας. Η εταιρεία, γνωστή για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που τη χαρακτηρίζουν στον χώρο των κατασκευών, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη μπορεί να συνδυάζεται με την κοινωνική προσφορά και τη στήριξη πρωτοβουλειών που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Η χορηγία της Αγγέλου Constructions αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στο έργο του Επιμελητηρίου. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικότητας, της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και των φορέων που υπηρετούν τον άνθρωπο και τις αξίες της κοινωνικής συνοχής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, παραμένουμε στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 και πάμε τώρα στην Ιαλοσέτε Γκλέζος, που και σε αυτή την έκθεση δηλώνει παρόν. Εγώ ως φορές θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνω στην έκθεση. Ο Γιάννης ο Γκλέζος με την Ιαλοσέτε είναι πάντα παρόν. Στηρίζει την έκθεση. Λογικό, και καλά κάνει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης σε κάθε δικό μου ξεκίνημα ήταν πάντα δίπλα μου και πάντα παρόν. Ήταν αυτός που με παρότρινε να ξεκινήσω κάτι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δημόσια. Η Αλοσέτε Γκλέζο συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο λιμάνι της Κορίνθου. Η εταιρεία θα βρίσκεται στο περίπτερο 29, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα καθαρισμού της Νίλ Φίσκ, της οποίας είναι επίσημος συνεργάτης. Μέτρα την Κόρινθο και δραστηριότητα από το 1998, παρακαλώ, η Αλοσέτ εξοπλίζει εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ και μονάδες μαζικής εστίασης σε όλη την Πελοπόννησο. Η συμμετοχή στην έκθεση επιβεβαιώνει την σταθερή της σχέση με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και τον κλάδο του τουρισμού, της εστίασης και του καθαρισμού. Από το 2020 είναι επίσημος συνεργάτης και διανομέας των μηχανημάτων καθαρισμού της Νίλ Φίσκ, που ιδρύθηκε στη Δανία το 1906 και από ένα μικρό εργαστήριο εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με πελάτες σε πάνω από 100 χώρες. Το 1910 παρουσίασε την πρώτη ηλεκτρική σκούπα στην Ευρώπη. Φέτος κλείνει 120 χρόνια. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού της Νίλ Φίσκ, λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η Κορινθία είναι ο τόπος μας και επιχειρήσεις της είναι οι συνεργάτες μας. Εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες η έκθεση είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε κοντά τους, να ακούσουμε τις ανάγκες τους και να τους δείξουμε σύγχρονες λύσεις που κάνουν τη δουλειά τους πιο αποδοτική, λέει στη δήλωσή του ο καλός μας φίλος ο Γιάννης ο Γκλέζος. Από 1η έως 4 Οκτωβρίου η ομάδα της Ιαλοσέτ και της Νίλ Φίσκ υποδέχεται τους επισκέπτες στο περίπτερο 29 για ενημέρωση, επίδειξη προϊόντων και προσωπική συζήτηση. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Όχι, δεν προλαβαίνουμε, τι λέω τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα. Σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα time out και θα επιστρέψουμε σε λίγο στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με την έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026.
1: Η ώρα είναι 10.

0: FM.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 2741 39401 και 6977 494670.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Break FM 100,8.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και ναι, παραμένουμε στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 που ξεκινάει σήμερα στο λιμάνι της Κορίνθου.

Η Νέα Γεωργία, νέα γενιά, ανακοινώνει το πρώτο τροφή Meet Up 2026 που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 5 με 8.30 στο λιμάνι της Κορίνθου στην έκθεση. Πώς η κυκλική οικονομία προσθέτει αξία στους πελάτες. Το πρώτο Meet Up του τροφή 2026 φέρνει στο ίδιο τραπέζι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους θεσμών και ανθρώπους του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος. Στόχος είναι να αναδειχθούν πρακτικές συνεργασίες και επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να ενισχύσουν την αξία των σύγχρονων αγροδιατροφικών προϊόντων με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το Meetup πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Grow του Eat Food, της DS Smith και του Επιμελητήριου Κορινθίας. Περισσότερα με το πάνελ και τους συμμετέχοντες, με το υπόλοιπο πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννησος 2026 και ο Σύλλογος Φροντιστών Κορινθίας συμμετέχει και διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως σε κάθε έκθεση. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ομού Κορινθίας διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο πλαίσιο της έκθεσης Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Ο μιλητής ήταν ο κύριος Ταουσάνης Χρήστος, επιστημονικός διευθυντής της EBLU EDU, Σύμβουλη Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Η μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεξιότητες που μετασχηματίζουν την εργασία και την οικονομία. Λοιπόν, υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις, κυρίες και κύριοι, από αύριο το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Παράλληλες εκδηλώσεις στην Κορινθία. Πελοπόννησο 2026 στην αίθουσα των συνεδρίων, πολύ σημαντικές, με πολύ σημαντικά θέματα που είμαι σίγουρος ότι μία από αυτές θα μας αφορούν όλους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σήμερα τα εγγένεια, έτσι μην ξεχνιόμαστε, στις 7 το απόγευμα, είσοδος είναι ελεύθερη, όλες τις ημέρες η έκθεση, όχι μόνο σήμερα στα εγγένεια, όλες τις ημέρες η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0: Κορινθία Πελοπόννησος 2000.
1: Break FM 100,8.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έτσι. Τώρα. Α, να πούμε ότι η έκθεση λειτουργεί 5 με 10 το βράδυ, σήμερα και αύριο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, επαναλαμβάνω, πάλι με ελεύθερη είσοδο. Όλα λα, τι βλέπουμε εδώ. Ο κύριος Αντώνης Ιωνάς εμφανίστηκε στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο, εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση και σε όλους τους εκθέτες και διοργανωτές. Λοιπόν, καλημέρα Αντώνη, καλώς ήρθες. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Δεν μας έχεις ενημερώσει καθόλου τι γίνεται με την έκθεση Θεσσαλονίκη, φίλε. Γιατί μία από αυτές τις μέρες θα είμαστε Θεσσαλονίκη. Όχι τώρα, αύριο, μετάβριο. Μετά την παρέλαση. Εκτός από πρώτη.

πριν ωραίο τραγουδάκι εδώ. Θα μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Και εμένα στα πρώτα μου ραδιοφωνικά βήματα.

Βρε, ο κύριος Θωμάς εδώ. Τώρα θα μου πείτε, εδώ είναι ο κύριος Θωμάς πάντα. Εγώ θα τον καλημερίζω γιατί βλέπω την καλημέρα του καθυστερημένα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα, κύριε Θωμά, και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η μέρα μας, γιορτάζουμε εμείς ηλικιωμένοι. Έτσι, χρόνια πολλά και στη καλή άντρα σου. Και να την προσέχεις. Με την αγάπη μας πάντα.

Σήμερα είναι ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ο Άγιος Λεωνίδας. Ο Άγιος Λεωνίδης στις Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου ανακοινώνει ότι σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην Κροκίδιο αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου ο αγιασμός για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου εύχεται στους διδάσκοντες και τους μαθητές της σχολής καλή, δημιουργική και ευλογημένη χρονιά με υγεία και πρόοδο στην εκμάθηση και διακονία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Η Αποστολική Ιερή Μητρόπολη Κορίνθου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη των εγγραφών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ο Άγιος Λεωνίδης για το νέο διδακτικό έτος 2026-2027. Η σχολή, με σκοπό τη διαφύλαξη και μετάδοση της πατροπαράδοτης εκκλησιαστικής μουσικής, προσκαλεί παιδιά νέους και ενηλίκους να γνωρίσουν το πλούτο της βυζαντινής μουσικής και να μαθητεύσουν στην ψαλτική τέχνη. Θα λειτουργήσουν τμήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ανδρικού και γυναικείου ψαλτικού χορού, παιδικής χοροδίας και πρακτικών ιεροψαλτών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην έδρα της σχολής στην Κόρινθο, καθώς και σε παραρτήματα σε όλο τον ομό Κορινθίας, στο Λουτράκι, στο Κιάτο, στο Ξυλόκαστρο και στην Εμαία, με την έναρξή τους να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο, για αυτό το μήνα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας και του QR code που υπάρχει στην σχετική αφίσα. Ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων θα τελεστεί στην Κροκίδιο αίθουσα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού και του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, προστατών των Ιεροψαλτών. Περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον διευθυντή της σχολής, Εδεσιμότατο Πρώτο Πρεσβύτερο, πατήρ Αθανάσιο Κοντογιάννη, και τον κύριο Αλέξιο Τίμπα, στα τηλέφωνα και στο email που θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου καλεί ιδιαίτερα στους νέους να πλαισιώσουν το ιερό αναλόγιο και να

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά.

0: Break FM 100,8.
1: Και πριν πάμε στο time out, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πάμε τώρα στην εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, προστάτη του δικαστικού σώματος, που εορτάζεται το Σάββατο. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, προστάτου του δικαστικού σώματος, προσκαλούν τους πιστούς και τα μέλη της δικαστικής και δικηγορικής κοινότητας να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, στον Καθεντρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Το πρωί θα τελεστεί πανηγυρικός όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κ. Μιχάλης Ζαφύρης. Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει εόρτιο κέρασμα στη νέα αίθουσα του Γεύματος Αγάπης του Καθεντρικού Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Λοιπόν, τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: FM.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέει κύριο Θωμά, Γιώργο, μήπως ταιριάζει, λέει τον Άταν, τα νιάτα δύο φορές. Ταιριάζει απόλυτα, κύριε Θωμά. Έτσι, για μας μεγαλώνουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Η εκπομπή μας πλησιάζει το τέλος της. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο τώρα να δούμε το λειτουργικό πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου για τον Οκτώβριο. Αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής Κορίνθου και Ιερατική Σύναξη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, όπως σας είπαμε πριν, που είναι και του Αγίου Διονυσίου. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Πασίου και Χειροτονία Πρεσβυτέρου. Αυτά μέχρι την Κυριακή. Για την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε από Δευτέρα. Για πάμε, κύριε Θωμά, για πάμε.

0: Break FM 100,8.
1: Αχ, ωραία. Α, ευτυχώς που μας το είπες, Αντώνη, το είχαμε ξεχάσει. Ναι, συγγνώμη. Η έκθεση Θεσσαλονίκη κάθε 2 χρόνια. Κάθε χρόνο στην Αθήνα. Κάθε Μάρτιο. Το θυμάμαι αυτό. Board and Physics Show. Άντε πάμε για τη 12η. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου Γιώργο. Υγεία, τύχη και αγάπη. Καλό μήνα. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και δεν ξεχνάμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Οκτώβριος, καλό μήνα. Να αγαπάς και να προσέχεις τον εαυτό σου. Αναστασία Ρουστέμη Γκουριώτη. Πολύ ωραία. Να σε καλά, να σε καλά, Τασία μου. Με υγεία πάντα και χαμόγελα. Έτσι να δίνεις ζωή στην παρέα.

0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα Αιματοσέψης Κορινθίας επαναδραστηριοποιήθηκε και σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο και το χρόνο αιμοληψίας. Δώσε λίγο αίμα, σώζεις μια ζωή. Παρακαλούνται όλοι οι αθλητικοί παράγοντες του νομού, προπονητές, ποδοσφαιριστές, διαιτητές κλπ. Να βοηθήσουν την προσπάθεια της ΕΠΣ Κορινθίας. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΕΠΣ Κορινθίας, του Προέδρου του κ. Μιχάλη Τσιχριτζή και της Διοικούσας Επιτροπής, που αξίζει επέλους. Λοιπόν, και θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα καινούριο, ολοκένουριο. Μιλάει για τρεις καλλιτέχνες που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή. Παντελής Παντελίδης, Βασίλης Καράς, Γιώργος Μαζονάκης. Ο DJ ο Πάρης είναι εδώ.
1: Κάποιες φωνές δεν χάνονται ποτέ, μένουν για πάντα στην καρδιά.

Κι όταν γεράσουμε κι εμείς, μια μελωδία θα μας πάει πάλι εκεί. Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Τα τραγούδια δεν πεθαίνουν, μένουν για πάντα στην καρδιά.
1: Break FM 100,8.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Ναι, ναι. Για τρεις φωνές, τρεις καλλιτέχνες μιας ολόκληρης γενιάς, και έχει απόλυτο δίκιο.

Λοιπόν, σας είπαμε χθες να πούμε τους διαιτητές της ΓΑΜΑ Εθνικής πριν κλείσουμε. Οι διαιτητές των αγώνων του ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που συμμετέχουν οι κορινθιακές ομάδες. Προσοχή, να το ξαναπούμε ότι την Κυριακή αγωνίζει η Κόρινθος, το Σάββατο οι υπόλοιποι αγώνες. Σάββατο, ΑΟΛ Πέλοπας και Ηρακλής Αστέρας Αμελάδας και την Κυριακή Κόρινθος Μηδιάδης. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής που αγωνίζονται και οι 4 ομάδες της ΕΠΣ Κορινθίας. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα. Οι 5 αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ενώ ο αγώνας Κόρινθος Μηδιάδης θα διεξαχθεί την Κυριακή. Στη δεύτερη αγωνιστική ξεχωρίζει το κορινθιακό ντέρμπι του Λουτρακίου, όπου ο ΑΟΛ φιλοξενεί τον Πελοπακιά του. Και ο Ηρακλής στο γήπεδο Ξυλοκάστρου υποδέχεται τον Αστέρα Αμελάδας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, στο οθόδιο στάδιο Λουτρακίου, ΑΟΛ Πέλοπας Κιάτου, διαιτητής είναι ο Παναγιώτης Κακριδής Πειραιός. Πρώτος βοηθός ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Πειραιός και δεύτερος βοηθός ο Σωτήρης Παπαδάμ Πειραιός. Παρατηρητής ο Γιώργος Μητροφάνης Αθηνών. Στο γήπεδο Σωτήρης Αγγελόπουλος, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμελάδας. Διαιτητής ο Νίκος Αποστολόπουλος Μεσσηνίας, πρώτος βοηθός Αναστάσιος Αντωνόπουλος Λακωνίας, δεύτερος βοηθός Ηλίας Μπεκιάρης Λακωνίας, παρατηρητής Ανδρέας Παπαγιανόπουλος Αχαΐας. Και την Κυριακή, στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, Κόρινθος Μιλτιάδης, διαιτητής Αριστίδης Αλιάγας Δυτικής Αττικής, πρώτος βοηθός Πέτρος Καραγιάννης Δυτικής Αττικής, δεύτερος βοηθός Νικόλαος Παπαδόπουλος Δυτικής Αττικής και παρατηρητής Άγγελος Ζαβαρινός Αθηνών. Όλους τους διαιτητές, διαιτητικές τριάδες και στα υπόλοιπα παιχνίδια μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, Παρασκευή, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το μαϊστράλι μας. Που είναι και σήμερα κοντά μας. Και να συμπενθυμίσουμε ότι ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι, που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς η τυχερή ή ο τυχερός. Πάντως μέχρι τώρα έχουν κερδίσει μόνο ακροάτριες και όχι ακροάτες. 4 ακροάτριες. Για να δούμε το 5ο τραπέζι τι θα είναι. Λέμε το, δεν ξέρω. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Χόλιγου της Ευρώπης με τον Ακρό Κορίνθο. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα κάνατε την καλύτερη επιλογή σας για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο σκοπός μας. Να ξεκινήσουμε ένα ακόμα πρωινό ευχάριστα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πάλι. Εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος, αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή. Και αύριο θα έχουμε την κλήρωση. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Χολαλά. Τέλεια. Λοιπόν, δεν πιστεύω να μην έχει μπει κάποιος στην κλήρωση από εσάς που μας ακούτε. Σημείωστε το τηλέφωνο που μπορείτε να συμμετέχετε μέσω Viber στην κλήρωση. Κάντε ακόμα και τώρα. 6-9-45-8-53-8-8-3. Επαναλαμβάνω. 6-9-45-8-53-8-8-3. Στέλνετε το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Μαϊστράλη για να μπείτε στην κλήρωση και αύριο τέτοια ώρα θα έχει βγει ο τυχερός ή η τυχερή. Ο πέμπτος τυχερός ή η πέμπτη τυχερή ή τυχερός. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Bye. Και μην ξεχάσουμε στις 7 το απόγευμα τα εγγένεια στην έκθεση Κορινθία, Πελοπόννησος 2026, όπου χρυσός χορηγός της φετινής έκθεσης είναι η εταιρεία Αγγέλου Constructions. Τώρα, bye.
1: Mega FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action, τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο σου έχω νέα της Πέμπτης, πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου μαζί σας και σήμερα για να τα πούμε όλα και την καλή για την ανάποδη. Ξεκινάει ένα ακόμα σου έχω νέα, που σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα πούμε ορισμένα πράγματα που κάνουν οι θείς άνθρωποι. Ορισμένα πράγματα που όχι μόνο μπορούμε να τα κάνουν και οι υπόλοιποι, αλλά αν τα κάνουμε, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε με την ευφυΐα την τεράστια, μπορούμε να βελτιωθούμε κατά πολύ. Θα δούμε λοιπόν σήμερα μαζί, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, ορισμένες συνήθειες που έχουν οι ευφυείς άνθρωποι, και αν τις καλλιεργήσουμε και τις κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, που ξέρετε, μπορεί να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Ξεκινάω λοιπόν σήμερα, γιατί ο καθένας μπορεί να επεκτείνει το μυαλό του, προσπαθώντας καθημερινά και κάνοντας μικρά βήματα. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, υπάρχει μια λίστα με ορισμένα πράγματα.

Ξεκινάω λοιπόν σήμερα γιατί ο καθένας μπορεί να επεκτείνει το μυαλό του προσπαθώντας καθημερινά και κάνοντας μικρά βήματα. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, υπάρχει μια λίστα με ορισμένα πράγματα, ορισμένες συνήθειες που θα τις πούμε σήμερα που μπορεί να βοηθήσουν έναν άνθρωπο

Ξεκινάω λοιπόν σήμερα, γιατί ο καθένας μπορεί να επεκτείνει το μυαλό του προσπαθώντας καθημερινά και κάνοντας μικρά βήματα. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, υπάρχει μια λίστα με ορισμένα πράγματα, ορισμένες συνήθειες που θα τις πούμε σήμερα, που μπορεί να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να γίνει πιο έξυπνος. Πρώτη συνήθεια. Κατεβάστε τουλάχιστον 10 ιδέες κάθε μέρα για ένα πράγμα. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά κάνει ένας άνθρωπος, κάποια στιγμή θα κληθεί να σκεφτεί κάτι πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε ένα πρόβλημα. Όσες περισσότερες ιδέες μπορεί να κατεβάσει ένας άνθρωπος, να πλουτίσει τη φαντασία του, να βρει έναν τρόπο να εκφράσει κάτι, τόσο πιο έξυπνος γίνεται.

Μιλάμε σήμερα για συνήθειες ευφυών ανθρώπων ή συνήθειες που μπορούμε να τις έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την οξύτητα του μυαλού μας. Ένα δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, πέρα από το να κατεβάζουμε ιδέες και να γινόμαστε δημιουργικοί στη δουλειά, είναι να διαβάζουμε εφημερίδα. Τι σημαίνει, όχι να χαζολογάς στο ίντερνετ, να διαβάζεις εφημερίδα. Όταν διαβάζεις ένα άρθρο, μια εφημερίδα, το μυαλό σου αρχίζει και συγκεντρώνεται πάνω σε κάτι. Επίσης, κάθε φορά που διαβάζεις κάτι, το κάνεις κτήμα σου. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ιδέες, αναπτύσσεις το λεξιλόγιο σου, αναπτύσσεις την ποιότητα του μυαλού σου, την οξυδέρκεια. Επίσης, κάντε συχνά το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Σε ένα θέμα, σε μία διένεξη, σε μία δοκιμασία, σε ένα ζήτημα που αφορά δύο ανθρώπους, καλό θα ήταν να πείτε την άποψή σας ακόμα κι αν δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτά που υποστηρίζει ο ένας και ο άλλος. Έτσι, οξύνεται μεν την κατάσταση, αλλά δημιουργείται και ένα άλλο, ένα τρίτο μυαλό στην όλη κουβέντα. Αυτό που λέμε, γίνεται στο δικηγόρο του διαβόλου, αλλά είναι για καλό σας.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
12: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
13: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
14: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.
17: www.breakfm.gr.

σπίτις τα πόλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι για να εξελίξουμε το μυαλό μας και να γίνουμε λίγο πιο οξυδερκείς είναι να διαβάζουμε βιβλία αντί να παρακολουθούμε τηλεόραση. Τα βιβλία, όπως και η εφημερίδα που είπα νωρίτερα, ανοίγουν λίγο το μυαλό του ανθρώπου. Το κάνουν να σκέφτεται διαφορετικά. Διεγείρουν πάρα πολύ το φανταστικό. Επίσης, σε βάζουν στη διαδικασία να σκέφτεσαι μέσα από ένα βιβλίο, που μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα, έτσι να μην είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο, κάτι πολύ δύσκολο. Σε βάζουν να σκέφτεσαι. Σε βάζουν στη διαδικασία της απομνημόνευσης. Αν το πάρεις όλο μόνο ρούφι, δηλαδή το διαβάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, ακόμα καλύτερα, διότι στο τέλος θα έχεις το ενδιαφέρον μέσα στο μυαλό σου να σκεφτείς για αυτό το βιβλίο. Οπότε το μυαλό σου δεν σκορπιέται σε πράγματα καθημερινά, όπως παραδείγματος χάρη τι θα φάμε, πώς θα ξεκουραστούμε, τι θα ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ, αλλά σε πράγματα τα οποία σε πάνε λίγο πιο μπροστά.

να προσφεύγουμε καθημερινά σε πηγές που ικανοποιούν τη δίψα γνώση και να μοιραζόμαστε αυτά που μαθαίνουμε με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, από το να παίρνεις τηλέφωνο μία φίλη σου το βράδυ και να κουτσομπολεύεις ή ένα φίλο σου, καλό θα ήταν να μοιραστείς μαζί της αυτό που διάβασες στο βιβλίο, αυτό που είδες σε μία ταινία. Να μοιραστείτε αυτά που μαθαίνετε με άλλους ανθρώπους. Τώρα, βέβαια, αυτό ενέχει ένα κίνδυνο, ότι πρέπει ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστείς αυτό να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με σένα και να έχει δει, παραδείγματος χάρη, ή να έχει διαβάσει και αυτός 5 βιβλία ή να έχει δει και 5-10 ταινίες. Αλλιώς, άστο, μην το κάνεις καθόλου.

Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, για πράγματα που μπορούν να κάνουν το μυαλό μας να γίνει πιο γρήγορο, να αποκτήσουμε οξυδέρκεια. Πράγματα που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι. Ένα πράγμα λοιπόν που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι και μπορούμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας είναι να γράφουμε σε λίστα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Μια λίστα με ικανότητες σχετικές με τη δουλειά που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Αυτό μας βοηθάει ώστε στην καθημερινότητά μας να μην τα ξεχνάμε, να μην αναλωνόμαστε και να βλέπουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Γράψτε και μια λίστα, λέμε, με πράγματα που έχετε πετύχει στην καθημερινότητά σας. Μια μικρή νίκη που μπορεί να έχετε κάνει σήμερα στη δουλειά σας. Γράψτε το για να σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε, γιατί το έχετε ξανακάνει.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Υπάρχει και τεκόμ μπορούμε να κάνουμε που το κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι. Ξεκινήστε μια λίστα με πράγματα που θέλετε να κάνετε και μια λίστα με πράγματα που θέλετε να μάθετε. Επινοήστε και ενεργοποιήστε έτσι μέσα στον εγκέφαλό σας ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι. Τρέξτε καθημερινά. Βοηθάει πάρα πολύ. Παρακολουθήστε διαδικτυακά μαθήματα, ακόμα και δεν μπορείτε να πάτε έξω από το σπίτι να το κάνετε. Μιλήστε με έναν κάποιον άνθρωπο που θεωρείτε ενδιαφέρον. Δηλαδή, πάρτε ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με κάτι που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Με ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και μιλήστε μαζί του. Αν τον θεωρείτε ενδιαφέρον, θα βρείτε πολλά πράγματα να ανταλλάξετε και αυτό θα είναι σε όφελό σας, γιατί ένα μυαλό σκέφτεται με έναν τρόπο. Δύο μυαλά όμως ανοίγουν ορίζοντες για να σκεφτούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Υπάρχει κάτι που αναφέρεται εδώ στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε ξυπνότεροι. Ένα από αυτά είναι να κάνουμε παρέα με έξυπνους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουμε καταλάβει ότι το μυαλό τους λειτουργεί διαφορετικά και λειτουργεί πιο γρήγορα. Πώς συμβαίνει αυτό? Καλέστε ανθρώπους να βγείτε για ένα ποτό, για ένα φαγητό που ξέρετε ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται σας εκπλήσει, σας αρέσει, σας δημιουργεί έτσι, σας ιδρυγκάρει. Γνωρίστε τέτοιους ανθρώπους, βάλτε τους μέσα στο φιλικό σας περιβάλλον και θα δείτε ότι ξαφνικά θα βελτιώσετε και το λεξιλόγιο σας και θα μάθετε και πολλές λέξεις μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και πολλούς τρόπους έκφρασης.

Έχει πλάκα τώρα που τα λέμε αυτά, γιατί διαβάζω πολλά μηνύματα. Επίσης, λέει τώρα εδώ η λίστα των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε ξυπνότεροι στην καθημερινότητά μας, να κάνουμε κάτι που το θεωρούσαμε τρομακτικό. Δηλαδή, αν νικήσεις ένα φόβο σου, γίνεσαι κατευθείαν πιο έξυπνος. Γιατί ο φόβος τι κάνει τον άνθρωπο? Τον ακινητοποιεί. Και ό,τι σε ακινητοποιεί, ουσιαστικά σε σκλαβώνει, δεν σε ελευθερώνει. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι πάντα ο ελεύθερος άνθρωπος, μπορεί να έχει επιλογές, γιατί έτσι εξερευνά το μυαλό του περισσότερο. Κάντε λοιπόν κάτι αντισυμβατικό στη ζωή σας, εξερευνήστε και νέες περιοχές, κατά ανάγκη κάντε μια βόλτα μακριά από το σπίτι, μέσα στην ίδια πόλη, εξερευνήστε δρόμους, βρείτε άλλα μαγαζιά, άλλα σοκάκια, άλλα, γενικά άλλα μέρη. Από ό,τι κινείστε στην καθημερινότητά σας, βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό μας να εξελίσσεται ακόμα και αυτό. Κάτι ακόμα που βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό μας να εξελίσσεται, αφού σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη του μυαλού μέσα από τις αναστροφές μας με άλλους ανθρώπους και με συνήθειες, καθημερινότητες που έχουν οι έξυπνοι άνθρωποι, οι ευφυείς άνθρωποι, λένε ότι μπορούμε να παίξουμε έξυπνα παιχνίδια όπως κάκι και σκράμπλ. Επίσης, καθίστε στη σιωπή σας χωρίς να κάνετε τίποτα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση και δεν ξεκουράζεται μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί και εκεί ακόμα το μυαλό απασχολείται με τα όνειρα. Αλλά μπορούμε να το ξεκουράσουμε όταν κλείνουμε παράθυρα, πόρτες, σβήνουμε το φως και σκεφτόμαστε για λίγη ώρα πράγματα χαλαρωτικά, παραδείγματος χάρη τις διακοπές μας το καλοκαίρι, κάτι ωραίο που περάσαμε. Βοηθάει πάρα πολύ, πιστέψτε με.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη Μεπουσβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Σήμερα που λέμε πράγματα που μας βοηθάνε πάρα πολύ να εξελίξουμε το μυαλό μας και να κάνουν ευφυείς άνθρωποι, λέει εδώ ότι πάντα οι ευφυείς άνθρωποι υιοθετούν ένα παραγωγικό χόμπι στη ζωή τους και εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που μαθαίνουν. Επίσης, το να κάνεις γυμναστική και να τρως υγιεινά βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό. Γιατί το σώμα ουσιαστικά είναι ο αποδέκτης όλων αυτών που σκέφτεται το μυαλό μας. Το μυαλό μας κάνει να θέλουμε να φάμε πολύ. Το μυαλό μας κάνει να θέλουμε να τρώμε λιγότερο, να θέλουμε να ασκούμαστε, να θέλουμε να είμαστε ωραίοι. Όλα τα δημιουργεί αυτό, το μυαλό. Το μυαλό είναι, όπως είχε πει και ένας σοφός άνθρωπος, αυτό το υπέροχο πράγμα που μπορεί να κάνει τα πάντα να είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται. Το μυαλό είναι φοβερό. Είναι ουσιαστικά η κινητήριος δύναμη των πάντων γύρω μας. Ένα ωραίο μυαλό μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα. Ένα καταστροφικό μυαλό μπορεί να μας βυθίσει στην απεσιοδοξία, στη σπατάλη της ενέργειας και στον όλεθρο.

Μιλήσαμε για όλα αυτά που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο μυαλό πιο οξυδερκές, πιο γρήγορο, πιο έξυπνο, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πόσο ωραίοι άνθρωποι γινόμαστε στην καθημερινότητά μας. Να βρούμε τρόπους να ασκούμε το πνεύμα μας, να μπορούμε να φεύγουμε από την καθημερινότητα, να ξεφεύγουμε από αυτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν το μυαλό τους καθημερινά είναι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα πολύ τετριμένα, με την πολύ έτσι, να βαλτώνουν στην καθημερινότητα, και αυτοί γίνονται στο τέλος οι πιο ωραίοι άνθρωποι.

όσο μπορείτε αυξήστε τις δόσεις της διαφυγής από την καθημερινότητα όσο μπορείτε να το κάνετε, γιατί σε αυτό ήταν αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή, για να αποκτήσουμε όλοι ένα πιο γρήγορο, ένα πιο ξυδερκές, ένα πιο ευφυές μυαλό. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα τα ξαναπούμε και αύριο την ίδια ακριβώς ώρα εδώ συντονισμένη στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 025 100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
11: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
11: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
11: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
11: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
11: Τηλέφωνα 2741 039 401 και 6977 494670.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
0: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Φθινοπορεινές ημέρες αυτές, Πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, κλασικά εικονογραφημένα, και είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες να τις ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Πολλά σου πέσανε σε μία πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ευρυδίκη και φθινόπωρο γυναίκα, που είναι full στο vibe της ημέρας και γενικότερα της εποχής. Καλό χειμώνα να πω και επίσημα, και εγώ επιστρέφω.

νέα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. 20 μέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το Throwback Thursday φυσικά και θα ακούμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι είναι μια ανάγκη που έχουμε όλοι μας και ότι είναι και χρέος μας. Το εδώ λοιπόν από Μαζονάκη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μας, σκεφτείτε, συγκινηθείτε και επιστρέφουμε σε λίγο.

μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να μείνετε στην παρέα μας γιατί στα Throwback Thursday μας σήμερα οι επιλογές είναι μία και μία. Το μήνα μπορείς λοιπόν από Αντώνη Ρέμο θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί παιδιά εντάξει, η δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ στο Be Viral Radio Show. Πολλά τραγούδια του παρελθόντος υπάρχουν που είναι από τον Αντώνη. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
11: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
12: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Μία από αυτές τις εκπλήξεις, παιδιά, είναι σίγουρα η Peggy Zina, η οποία κυκλοφόρησε με την καινούργια της αφίσα σε όλα τα digital markets και φυσικά και στα sites, γιατί ξεκινάει στο Μέζο το στέκι της, το οποίο το έχουμε αγαπήσει Τετάρτες και Σαββατοκύριακο, και πραγματικά είναι πιο όμορφη από ποτέ, να το πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και μια Peggy ενώ μας επιτυχείς του σήμερα. Τι λέτε?

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου μίλησε αυτές τις μέρες για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά και μας έκανε teasing για κάτι πολύ δυνατό που αναμένουμε στο Έναστρον. Γι' αυτό το λόγο όφιλα, παιδιά, και ήθελα να ακούσω και λίγο Σάκη να το πω αυτό. Το ξανά λοιπόν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση και να ερωτευτείτε λίγο.

περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Με λεμουδάκι εγώ λίγο σήμερα, παιδιά, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday, λοιπόν, σήμερα. Ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και έχω την ανάγκη να ανέβουμε λίγο. Στο ασανσέρ, λοιπόν, που συναντιόμαστε. Στο ασανσέρ, λοιπόν, ένα τραγούδι από Βαλάντι, το οποίο πραγματικά το ακούμε σε όλα τα Zero's Parties και τα 90's. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εδώ πέρα, γιατί, παιδιά, εντάξει, μου το ζήτησα κιόλας εδώ πέρα να πω φίλε ακροάτρια. Οπότε χατήρια δεν χαλάμε και επιστρέφω για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκι και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο για ακόμα μία φορά ότι τον Δημήτρη Κόκοτα εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή το τιμάμε από πέρσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Στα Throwback Thursday μας λοιπόν τις περισσότερες φορές θα ακούσετε τραγούδια. Του πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις διαδόσεις και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προφανέστατα έχουμε και πολλές επιτυχίες του σήμερα, αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά για τον Δημήτρη Κόκοτα έχουμε και μία ιδέα.

έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε ήδη σε Eurovision vibe χωρίς καν να το περιμένουμε. Γιατί, παιδιά, το Sing for Greece ανακοινώθηκε και περιμένουν να δούμε ποιοι θα καταθέσουν τραγούδια. Έτσι λοιπόν, μου ήρθε σήμερα στο Throwback Thursday αυτής της ώρας να ακούσουμε και λίγο Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία είχε καταθέσει πέρσι τραγούδι. Το Τώρα Μου Μιλάει, παρόλα αυτά, είναι το hit της, το οποίο παίζει ακόμα και στα social media μέχρι σήμερα. Και νομίζω θέλουμε να το ακούσουμε λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση. Τι λέτε, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εκπομπής και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά με παραγγελίες που λένε και στο χωριό μου, με τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και θέλετε να ακούσετε Θανό Καλλύρη και όσες φορές. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες και μία από αυτές είναι το Όσες Φορές. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Όση ώρα κοιτούσα εδώ πέρα ποιο τραγούδι θα επιλέξω από Αναβίση, σκεφτόμουν αν είπε στη συναυλία του από αγάπη υπερβολική. Την αγάπη την υπερβολική, τη λεγόμενη. Παιδιά, πραγματικά άκουσα τόσα τραγούδια τη, μεταξύψα με τόσε επιτυχίε τη που δεν θυμάμαι. Αλήθεια σα το λέω. Οπότε αποφάσισα να το ακούσουμε σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Α, την ακλήμη στην παρέα σα, η συναυλία τη χρονιά ξεκάθαρα, σπάζοντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, όχι. Αν δεν υπάρχει, μόλις τη δημιούργησα. Κατακτώντας λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ξεπέρασε τη συναυλία των Metallica η Αναβίση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγάπη Υπερβολική και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Πολλά τα νέα λοιπόν, πολλές συναλλαγές, οι τηλεοπτικές και όχι μόνο, και ταυτόχρονα και πολλές συνάρξεις μαγαζιών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πολλές επιτυχίες του σήμερα, που τις ακούμε και στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας και μας κάνουν να θέλουν να πάμε εκεί πέρα. Και φυσικά, παιδιά, θέλω σε όλα να έχετε φαντασία. Ανάμεσα λοιπόν στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και Μαριάντα Πιερίδη με το Βάλε Φαντασία, το οποίο είναι διαχρονικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά για το τέλος έχω κρατήσει κάτι απρόβλεπτο. Κωνσταντίνα με το Σαν Τριαντάφυλλο έρχεται σε ελάχιστα λεπτά για να κλείσει το Throwback Thursday μας διαφορετικά. Bye!

0: Be Viral.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
5: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
4: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
5: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
4: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
5: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Παυλασόπ.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
8: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
8: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
8: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
8: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος.
0: μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτα, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 1η του Οκτώβρη χωρίς μη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Καλό μήνα, μπήκαμε δυναμικά. Καλό μήνα, καλό Οκτώβριο, δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Φθινόπορο δεν είναι?
0: Φθινόπορο, να σου πω κάτι. Φθινόπορο με τις ζέστες που είχε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τι φθινόπορο, κατά καλό καιρό ήταν, εγώ να ξέρεις. Κατά καλό καιρό, το ευχαριστήθηκα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω τι πιάνει Οκτώβριο, φθινόπορος πιάνει.
0: Φθινόπορο, ξέρω εγώ τι να είναι. Καλοκαίρι δεν είναι πάντως, είναι σίγουρο.
1: Τέλος πάντων, καλό μήνα Θάνο μου, καλέ μου, θα είναι καλά να περάσουμε και αυτό το μήνα.
0: Είδες βρε που πέρασε ο Σεπτέμβρης που μας το λες από τις 5 του Σεπτέμβρη, εσύ μου λες, έλα πάει και ο Σεπτέμβρης. Τι να κάνουμε, πάει και ο Σεπτέμβρης.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Ανοίξτε την ένταση παρακαλώ πάρα πολύ δυνατά για να ακούσετε τη Μερούλα. Είδες.
1: Να ακούσετε τη Μερούλα, διότι θα δώσει πάσα στο Θάνο τώρα να σας πει πού θα μας βρείτε. Γιατί θέλουμε να μας στέλνετε τα ωραία σας μηνυματάκια.
0: Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε σε μια καταπληκτική, όμορφη, ζουμπουρλούδικη, φοβερή και τρομερή σελίδα στο Facebook. Θάνος και Μέρη, το και πώς θες να το πούμε, Μερούλα, στην καινούρια σεζόν θες να σκεφτείς να το ονομάσεις κάπως άλλο. Το είπες κροκοδιλάκι, το είπες ψαράκι, το είπες.
1: Οκτωβριανό σου λέω, Οκτωβριανό.
0: Όχι, ο ποιος?
1: Οκτωβριανό, από τον Οκτώβρη.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, ο Θάνος, λοιπόν, Θάνος και το και το λατινικό Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, πώς περνάτε, πώς σας μπήκε ο Σεπτέμβρης, έτσι. Γιατί είχα ακούσει πολύ κόσμο, δεν του μπήκε καλά.
1: Γιατί μια χαρά μπήκε.
0: Μπήκε, ε. Καλά, εντάξει, Μερούλα. Εσύ ξέρεις τι να σου πω.
1: Αφού δεν έχεις κέφια εσύ, σπάνιο αυτό.
0: Και έφυγε, ναι, δεν το συζητώ. Ότι έχω. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστροφή.

0: Έλα Μερούλα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο.
1: Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, να πούμε λοιπόν καλό μήνα ο Οκτώβρης ή Οκτώβρης ή Οκτώβρης ή Τριγωμήνας είναι ο 10ος μήνας του έτους κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει δυστυχώς 31 ημέρες, αλλά θα τα αντέξουμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ίνο, στο Θηρεσίο, στη Θηρεσία, στο Ρωμανό, στη Ρωμάνα, στη Ρωμανή και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, αρχιτεκτονικής, ηλικιωμένων χρόνια πολλά Θάνο και χορτοφαγίας χρόνια πολλά Μέρη.
0: Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Εγώ διακρίνω μέσα σε αυτούς τους εορτάζοντες, σε αυτό πρέπει να γιορτάζει παραπάνω από τη μισή Ελλάδα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Παραπάνω από τους μισούς Έλληνες είναι στον Τηρεσία. Μετά από 10 χρόνια σκληρής σκλαβιάς και μνημονίων, παίζει να είναι το πιο δημοφιλές όνομα. Δεν πρέπει να υπάρχει οικογένεια που να μην είναι στον Τηρεσία.
1: Ναι, αλλά είσαι κουφός. Δεν είναι Τηρεσίας, είναι Θηρεσίας.
0: Α, εντάξει Μερούλα. Okay.
1: Αλλά ήταν έξυπνο. Ήταν πολύ έξυπνο.
0: Πάμε για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
11: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
12: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

πολλά μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνά σας. Και Μερούλα, σ' ακούω.
1: Βεβαίως. Παρατηρήσατε ότι την Κυριακή που μας πέρασε είχαμε δύο φεγγάρια?
0: Ναι, άκουσα αυτά τα δύο φεγγάρια. Εν τω μεταξύ ήταν και μια ταινία που έπεσε το φεγγάρι, λέει. Κάτω το πήρε εσύ, είχα πάρει.
1: Αυτό το τραγούδι, πώς θα γινότανε? Πώς λεγόταν αυτό το τραγούδι που έλεγε «Στη καρδιά μου κάνω βο...»? Όχι, πώς ήταν με το φεγγάρι? Α, φεγγάρι μου λαμπρό.
0: Α, ό,τι να είναι. Α, ωραίο. Καλό.
1: Ναι, τώρα τι θα λέμε? Φεγγάρια μου λαμπρά.
0: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε για τραγούδι και να επιστρέψουμε.
1: Ναι.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μερούλα, αναρωτιέσαι για την αλλαγή της ώρας?
1: Όχι, γιατί ποτέ δεν την κοιτώ. Και άσε που πλέον με τη νέα τεχνολογία αλλάζει και μόνη της και δεν κουράζει τον κέφαλό μου για να πρέπει να την αλλάξω.
0: Ναι, να σου πω ότι η πρώτη φορά εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1916 εν μέσω πολέμου στη Γερμανία. Σε ένα μήνα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας και θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μερούλα, έτσι? Σκοτάδια από τις 5 και δεν τον μπορώ καθόλου με τίποτα.
1: Είναι το χειρότερο μου. Σπάω τα ρολόγια μαζί σου. Ναι.

0: Λοιπόν, και πάμε να σου πω μία φοβερή είδηση για έναν τσακωμό, μιας και έχει γίνει της μόδας πια η τσακωμή. Λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά έγινε ένα σκαυγά σε αεροπλάνο και έγινε viral και ο λόγος ήταν μάντεψε.
1: Για πες.
0: Μάντεψε σου λέω παιδί μου, τι για πες.
1: Παίξανε, μαλλιοτραβηχτήκανε, τι εννοείς.
0: Για ποιο λόγο, να σου πω.
1: Α, για ποιο λόγο, είναι λίγο τα αυτιά μου βουλωμένα ρε πουλάκι μου. Για το κάθισμα.
0: Όχι. Έχεις άλλες δύο ευκαιρίες.
1: Για το ποιος θα κάτσει στο παράθυρο.
0: Όχι, βάλε τραγούδι και σου λέω.
1: Οκ.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτακικοί πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός 65 Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Εδώ είμαστε, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος. Βάζω τραγούδι και μου λες, μου είπες.
1: Ναι, ναι, είπες δύο, λείπει άλλο ένα.
0: Γιατί απλωνότανε.
1: Είσαι πολύ πεζός στις απαντήσεις σου. Για έναν φορτιστή, και μάλιστα συγκεκριμένα φορτιστή Apple, που είχε αφήσει ένας άντρας στο αεροπλάνο και τον έβαλε στην τσάντα της μια γυναίκα. Και έγινε ο κακός.
0: Χαμός. Πιαστήκαν μαλλί με μαλλί.
1: Αφού ήταν άντρας και γυναίκα, πού να βρει το μαλλί ο άντρας?
0: Με μπούκλα και περουκίνη, ξέρω εγώ.
1: Καρφάκια και μπούκλα.
0: Καρφάκια και μπούκλα, οκ. Okay.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Να διαβάσω μια είδηση, θέλεις?
1: Θα πεις, θα πω.
0: Δεν ξέρω, θες να πεις ή να πω?
1: Όχι,
0: θες
1: να πεις εσύ.
0: Ωραία. Λέει μια έρευνα ότι πλαστικά και φυτοφάρμακα ενισχύουν τη θηλυκότητα σε όλους όμως, όχι μόνο στις γυναίκες. Εκδήλωση, λέει, της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για την ενημέρωση του πληθυσμού στην αντιμετώπιση ουρολογικών παθήσεων. Θηλυκοποίηση των αρσενικών εμβρίων παρατηρούν τα τελευταία χρόνια οι ουρολόγοι και το γεγονός αποδίδεται τόσο σε περιβαλλοντικές παράγοντες, περιβαλλοντικούς παράγοντες, όσο και στις συνήθειες, λέει, της καθημερινής μας ζωής. Ο πρώτος παράγοντας είναι τα φυτοφάρμακα που ο οργανισμός μας αναγνωρίζει ως ιστρογόνα και τα μεταβολίζει ως τέτοια. Τελεία. Έτσι. Στις γυναίκες δεν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις, όμως στα αγόρια επιδρούν αρνητικά ακόμα και από το εμβριακό στάδιο. Το αποτέλεσμα να γεννιούνται αγόρια με γεννητικά όργανα τα οποία είναι ατελή ή με προβλήματα. Ακούς, Μερούλα?

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Με ακούς ή με λιποθύμησες τώρα εσύ?
1: Σε ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον κιόλας.
0: Μπράβο. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις εσύ σε αυτό που είπα? Κάτι να σχολιάσεις?
1: Θα συμπληρώσω ότι δεν θα συμπληρώσω.
0: Θα συμπληρώσω ότι δεν θα συμπληρώσω.
1: Πολύ... μία παύση. Γιατί οι παύσεις στα άνω μου οδηγούν στο ανώτατο εαυτό μας.
0: Α, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Γενικώς στις συνεδρίες δεν έχουμε συζητήσει. Τις συνεχίζεις, φαντάζομαι, έτσι?
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Λέω να γίνω ψυχολόγος.
0: Τι λες, καλέ, σοβαρά? Και ποιος θα έρθει? Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: μεγάλο ενδιαφέρον κιόλας.
1: Μπράβο. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις εσύ σε αυτό που είπα? Κάτι να σχολιάσεις?
0: Θα συμπληρώσω ότι δεν θα συμπληρώσω.
1: Θα συμπληρώσω ότι δεν θα συμπληρώσω.
0: Πολύ... μία παύση. Γιατί οι παύσεις, θάνο μου, οδηγούν στο ανώτατο εαυτό μας.
1: Α, ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Γενικώς στις συνεδρίες δεν έχουμε συζητήσει. Τις συνεχίζεις, φαντάζομαι, έτσι?
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Λέω να γίνω ψυχολόγος.
1: Τι λες, καλέ, σοβαρά? Και ποιος θα έρθει? Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέ Τάργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
6: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
6: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: Είμαστε λίγο πριν κλείσουμε, έχουμε λίγα λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη. Θέλεις κάτι να συνεχίσεις?
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν για μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Αν και εμένα δεν μ' αρέσει. Να το πω, θα το πω τώρα, θα το πω. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει το TikTok ή δεν το έχω μάθει τέλος πάντων. Αλλά έγινε με μια πολύ ωραία κίνηση μέσω του TikTok. Υπάρχουν διάφορα βίντεο στο TikTok με μαμάδες που αφηγούνται διάφορες εμπειρίες που προσφέρουν ό,τι μπορούν σε άλλες μαμάδες που δυσκολεύονται έτσι οικονομικά. Έτσι τι κάνουν, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, αφήνουν ένα χρηματικό ποσό, το ανεβάζουν στο TikTok και μετά η άλλη μαμά που έχει ανάγκη πηγαίνει και το παίρνει.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, ας κάνει και τίποτα που έχει να βοηθήσει κανέναν άνθρωπο, διότι όπως βλέπεις και παρακολουθείς από αυτό το TikTok που είναι όλα τα παιδιά άκρος εθισμένα, έχουν ξεφύγει τα πάντα. Δηλαδή, έχεις παρακολουθήσει τι έχει γίνει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, είσαι και μέσα στα πράγματα αυτά. Παιδί μου, τι γίνεται εδώ τώρα, δηλαδή, συμμορίες κανονικά, τι γίνεται? Ο άλλος βγάζει μια φαλτσέτα, λέει, ξυρίζει τον άλλον, ο άλλος του κλειδώνει μέσα στον. Ρε, εσύ, τι χαμός γίνεται? Δηλαδή, από αυτά τα παιδιά κάπου τα βρίσκουν όλα αυτά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι οι γονείς των παιδιών αυτών τα έχουν παραμελημένα.
1: Όχι, βέβαια. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, τι με τρομάζει?
0: Τι?
1: Ότι εγώ όταν βλέπω μία τέτοια είδηση, ναι, με πιάνει ένα σκόπο στο στομάχι, στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου.
0: Όλους τους πιάνει, και ιδίως αν έχεις μικρά παιδιά ή παιδιά που αρχίζουν να κυκλοφορούν τώρα και φοβάσαι, λες τώρα.
1: Τα παιδιά, αυτή είναι ο προβληματισμός μου. Τα παιδιά νομίζω ότι έχουν εξοικειωθεί με αυτό το άσχημο.
0: Δεν ξέρω, ρε Σημέρι, δεν ξέρω. Πάμε για τραγούδι για να μην το βαρύνουμε τώρα στο τέλος και να χαιρετήσουμε. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε, φίλοι μου.
1: Βεβαίως.

0: Εδώ είμαστε και ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη, χωρισμοί. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, Μερούλα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα, μήνα καλό και κρίμα που δεν είναι αρχή της εβδομάδας και θα λέγαμε και καλή εβδομάδα.
0: Δεν πειράζει. Αλλά... Φιλιά πολλά σε όλους, τα λέμε αύριο.
1: Γεια, γεια.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
11: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
12: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

Σε βλέπω εσένα, Πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις πού να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης Αγαπητός Official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλο θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwbacks. Έχουμε, βλέπω, ένα 4 επαιτίους, 3 ονομαστικές και έχουμε να θυμηθούμε κάτι σημαντικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ανανία, Ανανούλα και Ρωμανό. Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εμένα μου αρέσουν οι χορτόσουπες και οι χορτόπιτες. 331 π.Χ. κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρσιδου Δαρίου III του Κοδωμανού, μάλιστα, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μηνύματα ακροατών έρχονται αμέσως τώρα και χαιρετισμού σε Γιώργο, Νίκη και Σάκη. Ο Σάκης μας γράφει: καλησπέρα σε όλους. Όσοι βρίσκονται ακόμα στη δουλειά, κουράγιο, πλησιάζει η ώρα της επιστροφής. Σάκη, κοίταξε. Καλησπέρα είναι για σένα και εσύ σχολάς από τη δουλειά. Σύμφωνα με το δικό σου ωράριο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά νομίζω ότι μας ακούνε και είναι σε διαφορετικό mood κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην σχολάνε τώρα ή να έχουν σχολάσει εδώ και ώρα, ξέρω εγώ. Σάκη, κράτα γερά. Καλή ξεκούραση, αγόρι μου. Σε πειράζω προφανώς. Να σε καλά.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 2741 039 401 και 6977 494670.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και λίγη τρέλα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στην πορεία και στην παρέα. Στην παρέα τη δική μας, τη ραδιοφωνική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το βραδινό. Από τότε τρώω με αναμένο φως. Οκ. Ποιος το έβαλε αυτό το ανέκδοτο να το πω σήμερα, να παραιτηθεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το βραδινό. Από τότε τρώω με αναμένο φως. Οκ. Ποιος το έβαλε αυτό το ανέκδοτο να το πω σήμερα, να παραιτηθεί.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, Disney Plus και αυτή την εβδομάδα η πρότασή μου Futurama, η πρότασή μου ο Φράι και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας, με περίσσια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Φουρτσουράμα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως ακολουθεί το τραγούδι που ξυπνάει αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις ως γνωστόν δεν προειδοποιούν. Μείνε στην παρέα μας.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα συναντηθούμε ξανά αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε με αυτό το υπέροχο 2 ώρο και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
11: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
11: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
11: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
11: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
11: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Burger!

Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή ακουθετικά. Μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων που ευχόμαστε να είναι ακόμα περισσότερες, τόσες πολλές που θα αυξηθούν και οι εκπομπές μας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Λέω να ξεκινήσουμε ακουθετικά. Ελάτε.

Ακούω θετικά λοιπόν και τα ενθαρρυντικά νέα για τις όσον αφορά την πολυπόθετη θεραπεία κατά του καρκίνου, μετέφερε με ένα αισιόδοξο άρθρο του ο Economist. Με μια αναδρομή στον 19ο αιώνα, ο Economist περιγράφει την παράδοξη για την εποχή μέθοδο του χειρούργου William Coley στην Νέα Υόρκη. Ο Coley παρατήρησε ότι ένας ασθενής του με όγκο στο λαιμό ανάρρωσε μετά από βακτηριακή δερματική λίμωξη. Έτσι προσπάθησε να επαναλάβει την παρατήρηση χορηγώντας σε ασθενείς νεκρά βακτήρια για να υποχωρήσουν οι καρκίνοι τους και θεράπευσε πάνω από 1000 ασθενείς. Η θεωρία του ήταν ότι η μόλυνση μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα να πολεμήσει τον καρκίνο. Η ιδέα του αντιμετωπίστηκε ως αμφιλεγόμενη μέχρι και τη δεκαετία του 1950. Σήμερα όμως αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή που ακολουθεί η επιστήμη στην προσπάθεια να αναπτύξει εμβόλια κατά του καρκίνου. Πλέον οι επιστήμονες προσπαθούν να εκπαιδεύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τους όγκους με καταγραφές για ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε καρκίνους δέρματος, οθικών, εγκεφάλου και πνευμόνων. Μετά από μισό αιώνα απογοητευτικών αδιεξόδων, αρχίζουν να εμφανίζονται ελπιδοφόρα αποτελέσματα, σχολιάζει το δημοσίευμα του Economist. Η ιδέα πίσω από αυτά τα εμβόλια είναι να εισάγουν νεοαντιγόνα, δηλαδή αλλοιωμένες πρωτεΐνες από καρκινικά κύτταρα στο σώμα, εκπαιδεύοντας το νοσοποιητικό να τα αναγνωρίσει ως ξένα σώματα και να τα εξαλείψει. Αυτά τα εμβόλια είναι πιο δύσκολο να παραχθούν γρήγορα, αλλά η πρόοδος στην τεχνολογία mRNA κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ενίσχυσε τις πρακτικές για την ανάπτυξή τους. Πειραματικά εμβόλια για καρκίνο του δέρματος και άλλους καρκίνους έχουν δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα με μείωση του κινδύνου υποτροπής και θανάτου. Η συνδυασμένη μάλιστα χρήση τους με άλλες ανοσοθεραπείες φαίνεται ότι ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους. Αν και οι εμβολιασμοί κατά του καρκίνου είναι ακριβοί και περίπλοκοι, η εξέλιξή τους μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πιο επεμβατικές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία.

Θετικά λοιπόν, και η μεσογειακή διατροφή ενισχύει την εγκεφαλική ισχύ μεταβάλλοντας τα βακτήρια του εντέρου. Είμαστε ό,τι τρώμε, λέει η διάσημη φράση, και εννοεί πως αν μεταξύ άλλων τρεφόμαστε υγιεινά, τότε θα έχουμε υγεία. Επίσης, ένα άλλο αρχαίο ελληνικό ρητό λέει «νους υγιής εν σώματι υγιή» και μιλάει για ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα. Έχοντας αυτό κατά νου, έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που τρώμε μπορεί να είναι το μυστικό για καλύτερη μνήμη και ανώτερη γνωστική απόδοση? Μια πρόσφατη μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λαν μας δίνει κυριολεκτικά τροφή για σκέψη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής για τον εγκέφαλο μπορεί να συνδέονται με αλλαγές στη βακτηριακή ισορροπία του εντέρου. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Good Microbes Report αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή σύνδεση μεταξύ διατροφικών επιλογών βακτηρίων του εντέρου και λειτουργίας του εγκεφάλου. Η μεσογειακή διατροφή εμπνέεται από τις παραδοσιακές κουζίνες χωρών της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, εστιάζει σε ολόκληρα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα και δίνει προτεραιότητα στα υγιή λιπαρά, με το ελαιόλαδο να αποτελεί φυσικά την κύρια πηγή. Η διατροφή περιλαμβάνει άφθονα λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρους, καθώς και άπαχες πρωτεΐνες όπως ψάρια και θαλασσινά, ενώ καταναλώνονται μέτριες ποσότητες πουλερικών, αυγών και γαλακτοκομικών.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι.
11: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
12: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, στις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

Ακούς θετικά και υπάρχει μια ελληνική startup εταιρεία που μετατρέπει την ατμοσφαιρική ρύπανση, για ακούστε, σε υγιεινό φαγητό και πράσινα προϊόντα. Λέγεται Solmegia και βεβαίως είναι deep tech science startup βιοτεχνολογίας και συμβάλλει στην επίλυση δύο φλεγών των ζητημάτων, της κλιματικής κρίσης και της έλλειψης τροφίμων, και θέλει να ταΐσει και τους αστροναύτες. Σε έναν πλανήτη που ξεψυχά με έναν σιωπηλό δολοφόνο από πάνω του να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή περιμένοντας να ακούσει τον επιθανάτιο ρόγχο, η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το μέλλον πλέον δεν φαντάζει, είναι δυσίωνο, καθώς ο άνθρωπος πρόχνει το ίδιο του το σπίτι στο χείλος του γκρεμού, ατενίζοντας την εξαφάνιση από το τελευταίο παράθυρο ελπίδας που έχει μείνει μισάνοιχτο. Έτσι λοιπόν, πλησιάζοντας το σημείο 0, πέρα από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή, η κρισιμότητα της κατάστασης απαιτεί δράση χθες, όχι σήμερα. Και αυτό όχι μόνο το έχει συνειδητοποιήσει η ελληνική Deep Tech Science Startup βιοτεχνολογίας Solmegia, αλλά συμβάλλει ήδη στην επίλυση δύο φλεγών των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση και την έλλειψη τροφίμων, βάζοντας τον πήχη αρκετά ψηλά, μάλλον και στο φεγγάρι. Έτσι λοιπόν η εταιρεία οραματίζεται μέχρι το 2030 να δεσμεύει σε ετήσια βάση ένα δισεκατομμύριο τόνους διοξιδίου του άνθρακα, τους οποίους ταυτόχρονα θα αξιοποιεί προς παραγωγή ύψιστης ποιότητας βιώσιμων πρώτων υλών για διατροφικά και άλλα προϊόντα από συγκεκριμένα στελέχη μικροφικών. Βασίζεται μάλιστα σε πατενταρισμένη τεχνολογία, ώστε από το 2030 και μετά να καταφέρει να σιτίζει με τα προϊόντα της 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους ετησίως. Παράλληλα, έχει συλλάβει ένα εξόχως φιλόδοξο πλάνο να διερευνήσει τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών τροφίμων για τους αστροναύτες διαστημικών αποστολών. Επιπλέον, όπως λένε, τους ενδιαφέρει η σύναψη συμφωνιών με συγκεκριμένους εκκλητές διοξιδίου του άνθρακα και η τεχνολογία να εφαρμοστεί σε διαστημικές αποστολές, εξασφαλίζοντας παροχή βιώσιμου και ποιοτικού φαγητού στους αστροναύτες. Αυτό ανέφερε ο Βασίλης Στενός, συνιδρυτής της Solmegia, με αφορμή την αίτησή της στο ECA Big Greece, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στην Ελλάδα.

ακούω θετικά και πάμε σε μια ιστορία που μπορεί να είναι και μια υπενθύμηση ότι δεν πρέπει να αφήνεις κανένα να τσακίζει το όραμά σου. Το Dragon's Den, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, είναι μια εκπομπή που παίζει και στην Ελλάδα, είναι μια τηλεοπτική εκπομπή που έχει προκαλέσει αίσθηση και στη χώρα μας, όπου 4 εξαιρετικά επιτυχημένοι επιχειρηματίες αξιολογούν τις επιχειρηματικές ιδέες και τα προϊόντα των συμμετεχόντων και αναλόγως με τη διέστηση και την εμπειρία τους, είτε τα απορρίπτουν είτε επενδύουν σε αυτά. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η διέστηση των κριτών έχει πέσει έξω. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια περίπτωση είναι και της Rachel Watkin, της οποίας η ιδέα χαρακτηρίστηκε ως αξιολύπητη από τους κριτές, μόνο που τελικά η εταιρεία της έφτασε να βγάζει 10 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Το 2008 η 37χρονη τότε Rachel Watkin βρήκε το θάρρος να παρουσιάσει μπροστά στους Dragons και σε εκατομμύρια τηλεθέτες την ιδέα της για μια εταιρεία βιώσιμης συσκευασίας, την Tiny Box Company. Τη σημερινή εποχή που η οικολογική συνείδηση καλλιεργείται όλο και περισσότερο, θα πίστευε κανείς ότι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην πώληση ανακυκλωμένων και φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών θα ήταν κάτι αυτονόητο. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι Dragon σύμφωνοι με το όραμα της Watkin. Μάλιστα, ο Σκοτσέζος επιχειρηματίας Duncan Bannatyne ήταν ιδιαίτερα καυστικός στο σχολείο του, λέγοντας τη Watkin ότι ήταν κάτι που η κόρη του θα μπορούσε να φτιάξει στο σχολείο. Νομίζω ότι είναι γελίο το γεγονός ότι ήρθατε με αυτό και το ονομάζετε επιχείρηση, είχε πει τότε. Αυτό που περιγράφεται ως ηθικά και ανακυκλώσιμα υλικά είναι ένα κουτί που η 8χρονη κόρη μου Έμιλι θα μπορούσε να φτιάξει καλύτερα στο σχολείο. Οι άκρες δεν ταιριάζουν. Οι γραμμές δεν είναι ευθείες, είναι αξιολύπητο πραγματικά. Ωστόσο, δύο άλλοι επιχειρηματίες, οι Peter Jones και Theo Papafitis, είδαν τις δυνατότητες της εταιρείας, με αποτέλεσμα η Watkin τελικά να φύγει με επενδύσεις αξίας 60.000 λιρών. Και τα πράγματα έγιναν μόνο καλύτερα από εκεί και πέρα, γιατί βγάζοντας 10 εκατομμύρια λίρες το χρόνο, η Watkin σήμερα βρίσκει ξεκαρδιστικό το γεγονός ότι ακούστηκαν αυτά τα προσβλητικά λόγια σε μία εκπομπή.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις. Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις. Μια ομάδα με επικεφαλής τον Colin Walls, αναπληρωτή καθηγητή βιοιατρικής πληροφορικής, ιατρικής και ψυχιατρικής, εξέτασε εάν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται μοντέλο Vanderbilt Suicide Attempt από And Ideation Like Likelihood θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς σε τρεις νευρολογικές κλινικές και να εντοπίσουν εκεί ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις κατά τη διάρκεια τακτικών επισκέψεων στην κλινική. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open συνέκρινε δύο προσεγγίσεις αυτόματες αναδυόμενες ειδοποιήσεις που διέκοπταν την ροή εργασίας του γιατρού έναντι ενός πιο παθητικού συστήματος που απλώς εμφάνιζε πληροφορίες στο ηλεκτρονικό διάγραμμα του ασθενούς. Διαπιστώθηκε πως οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές σε σχέση με το άλλο σύστημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν έχουν επισκεφθεί ένα πάροχο υγειονομικής περίθαλψης το έτος πριν από το θάνατό τους, συχνά για λόγους που δεν σχετίζονται με την ψυχική υγεία, είπε ο Walls. Αλλά ο καθολικός έλεγχος δεν είναι πρακτικό σε κάθε περιβάλλον. Αναπτύξαμε λοιπόν αυτό το σύστημα για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου και να προτρέψουμε εστιασμένες συνομιλίες προσυμπτωματικού ελέγχου, εξήγησε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι εκκλήσεις για βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου κινδύνου οδήγησαν τους ερευνητές να διερευνήσουν τρόπους εντοπισμού των ασθενών που χρειάζονται περισσότερο αξιολόγηση. Το μοντέλο VSAIL αναλύει πληροφορίες ρουτίνας από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας για να υπολογίσει τον κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας ενός ασθενούς για 30 ημέρες. Σε προηγούμενες προοπτικές δοκιμές, όπου τα αρχεία ασθενών επισημάνθηκαν αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν ειδοποιήσεις, το μοντέλο αποδείχθηκε αποτελεσματικό στον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου, με 1 στα 23 άτομα που επεσήμανε το σύστημα να αναφέρουν αργότερα αυτοκτονικές σκέψεις. Οι ερευνητές εκτιμούν πως παρόμοια συστήματα θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και σε άλλα ιατρικά περιβάλλοντα.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.break

Ακού θετικά. Αν οι μεγάλες διαδρομές λοιπόν με το αυτοκίνητο αποτελούν ένα πραγματικό πονοκέφαλο για σας, σας έχουμε ένα κόλπο. Αν λοιπόν σας προκαλεί ναυτία η διαδρομή με το αυτοκίνητο, τότε η λύση μπορεί να έρθει από το ψυγείο του σπιτιού σας. Κυρίως στόχος κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Φυσικά σημαντικό είναι να έχουμε και ένα ευχάριστο ταξίδι, το οποίο βέβαια μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ναυτία σε ένα ταξίδι μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε, με τη μεγαλύτερη ευαισθησία να εμφανίζεται φυσικά στα παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών, τις γυναίκες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή την έμεινο ρίση, και τα άτομα που συχνά πάσχουν από ημικρανίες. Αναντήρητα, οι πιθανότητες να αισθανθούμε ναυτία πολλαπλασιάζονται όταν ταξιδεύουμε σε ένα δρόμο με διαδοχικές τροφές, αν διαβάζουμε ένα βιβλίο εκείνη την ώρα που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο ή κοιτάζουμε για ώρα το κινητό μας τηλέφωνο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ναυτία. Σύμφωνα λοιπόν με ένα ιδιαίτερα δραστήριο γιατρό από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει τρόπος ο οποίος δεν αφορά σε κάποιο φάρμακο, αλλά ένα προϊόν που βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι λοιπόν, σε ένα βίντεο στο YouTube, ο Δόκτωρ Κάραν Ρανγκαραζάν εξηγεί ότι εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μυρίζουμε ένα λεμόνι. Το σύστημα της όσφρησης μαζεύει τα αρώματα των εσπεριδοειδών και ταυτόχρονα συνδέεται με μετεχμιακό ή αλλιώς λιμβικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει την ναυτία. Ο χειρουργός από το Ηνωμένο Βασίλειο εξηγεί επίσης ότι το άρωμα του λεμονιού αυξάνει την παραγωγή σάλιου και την κένωση του στομάχου, κάτι που σημαίνει λιγότερα συμπτώματα ναυτίας. Ένα λεμόνι λοιπόν στο αυτοκίνητο.

θετικά και επιστήμονες διερευνούν φάρμακα μακροζωίας για σκύλους που θα μπορούσαν επίσης να παρατείνουν και την ανθρώπινη ζωή. Πώς θα ήταν αν τα σκυλιά μπορούσαν να ζήσουν για πάντα και αν αυτό το μυστικό μπορούσε να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες τους να ζήσουν και αυτοί περισσότερο και υγιέστερα? Μελέτες για τη μακροζωία λοιπόν των σκύλων και ορισμένες εταιρείες βρίσκουν τώρα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο στόχων, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian. Στις αρχές του επόμενου έτους, η Loyal, μια νεοσύστατη βιοτεχνολογική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βέβαιη ότι θα φέρει στην αγορά το Loy002, ένα καθημερινό χάπι με γεύση βοδινού κρέατος, το οποίο θα μπορούσε να χαρίσει στους σκύλους τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος υγιού ζωής. Η εταιρεία μέτρα το Σαν Φρανσίσκο έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 125 εκατομμύριων δολαρίων από εταιρείες οι οποίες απέφευγαν να επενδύσουν σε προγράμματα μακροζωίας σε ανθρώπους λόγω των δεκαετιών που θα χρειάζονταν αυτές οι δοκιμές. Αλλά η Σελίν Χαλιουά, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Loyal, η οποία αποτελεί μέρος της Cellular Longevity, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας που ερευνά την επιστήμη της μακροζωίας, πιστεύει ότι το έργο τους θα ωφελεί και τους ανθρώπους.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
6: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
6: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
6: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
6: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5η έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι, σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω, Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι, Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω, τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι όπνευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στίγιο ετοιμάζω τώρα. Ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταγμα.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

ξαναγύριες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

0: Νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεύτεσαι εσύ ποτιά.
1: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και το Δευτέρα. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τον Γιώργο Μαζονάκη, Ώρες Μικρές.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Αναβήσει όχι γιατί, μια επιλογή της Ελένης, δεύτερο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για την Αναστασία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για τη Λία και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι για την Νικολέτα.

0: μαζί μου είναι.
1: Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα μόνο σε ολοκένουργια βερσιόν 2026. Μια επιλογή της Άννας και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στο Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή Σήμερα Καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων αλλά και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για το Μανώλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή τη Στέλλας, Πάνος Κιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά, μια επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης και το Πλάτη για τη Σοφία. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Σαν σήμερα το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, σαν σήμερα το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Θεοδόρας. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.
1: Τι

0: έχει μάθει.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε, έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός, και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.

0: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.